0: Η ώρα είναι 6.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
1: Μείνετε συντονισμένοι.
2: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: D'un goût à l'autre de la semaine, sur les boulevards, dans les faubourgs, on les voit traîner par centaines, leurs quatre salles et leurs...

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρα.
3: Ράδιο Γάμα
1: 94FM.
3: Αχαΐα,
1: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
1: και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Μπε, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα!
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρωφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
8: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
7: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιδημαίων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
8: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
3: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.

Ακούτε Radio Gamma.

radiogama.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. L'amour quand il vient à ta

0: κοιμηθεί.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
2: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM.
4: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
5: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιότου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: εξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
1: Τινά, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
2: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
3: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610-313-388.
4: Οπτικά Γιάννης The Legos.
2: Μπε, τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
5: Ράδιο Γάμα 94FM.
6: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

Καλή σας μέρα κυρίες και κύριοι. Είναι το Βελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγακύκλους. Μάλιστα για την επόμενη ώρα θα είναι στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. 11 Αυγούστου σήμερα του 2026, ημέρα Τρίτη, θα είναι μια πολύ ζεστή Τρίτη για την Πάτρα αλλά και πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας. Σύμφωνα με την πρόγνωση των μετεωρολόγων, στην Αχαϊκή πρωτεύουσα θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με θερμοκρασία να αρκαρφαρώνει στους 38 και τοπικά 39 βαθμούς Κελσίου. Αυτή την ώρα είναι στους 26, ξεκινήσαμε δηλαδή έτσι με υψηλή θερμοκρασία από νωρίς το πρωί. Η άλμη θα πνέει με ταχύτητα μέχρι 4 μποφόρ. Βέβαια, ακόμα μεγαλύτερη ζέστη, λένε από την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα επικρατήσει στο Αγρίνιο, όπου το θερμόμετρο θα δείξει 39 με 40 βαθμούς Κελσίου. Στην αναλυτική πρόγνωση τώρα για ολόκληρη τη χώρα. Ζεστός καιρός σήμερα. Η θερμοκρασία σε γενικές γραμμές θα φτάσει στους 37 βαθμούς Κελσίου κατά μέσο όρο σε όλη την χώρα, ενώ οι άρμοι θα πνέουν έως και 7 μποφόρ. Γενικά έθριος καιρός με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις, μεσημβρινές και απογευματινές ώρες στα υπηρετικά ορεινά, όπου στα βόρεια είναι πιθανό να εκδηλωθούν και τοπικές μπόρες.

Πάνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, στα ανατολικά τοπικά 6 και στο Αιγαίο 7. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας 35 με 37 βαθμούς και στα ηπειρωτικά τοπικά τους 38. Για την περιοχή που μας διαφέρει περισσότερο, τη Δυτική Ελλάδα, τα νησιά του Ιωνίου, την Ήπειρο, τη Δυτική Στερεά και την Δυτική Πελοπόννησο, ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με πρόσκαιρες νεφώσεις στα ηπειρωτικά ορεινά τις μεσημερινές και απογευματινές ώρες, οπότε θα εκδηλωθούν τοπικές μπόρες στα ορεινά της Ηπείρου. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 μποφόρ, θερμοκρασία από 23 έως 37 με 38 βαθμούς Κελσίου. Στην Αττική από 25 έως 36 βαθμούς και στα ανατολικά η μέγιστη 2 με 3 βαθμούς χαμηλότερη. Στη Θεσσαλονίκη από 24 έως 36 βαθμούς Κελσίου.

Βεβαίως η παγκόσμια προσοχή σήμερα είναι στραμμένη στις εφιαλτικές εικόνες που έρχονται από την Κολομβία και δείχνει τι μπορεί να συμβεί ανά πάση στιγμή και πώς μπορεί να ανατραπούν τα πάντα. Δραματικά αυξάνεται ο απολογισμός του καταστροφικού σεισμού των 7,4 βαθμών που έπληξε τη Δυτική Κολομβία, με τουλάχιστον 132 ανθρώπους να έχουν χάσει τη ζωή τους και 570 να έχουν τραυματιστεί, την ώρα που τα σωστικά συνεργεία συνεχίζουν να αναζητούν εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Στο επίκεντρο της καταστροφής βρέθηκε η Περέιρα με 60 νεκρούς, ενώ 5 μεγάλες πόλεις έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό και 7 αεροδρόμια παραμένουν κλειστά. Ο νεότερος απολογισμός που παρουσίασε η Κολομβιανή Ένωση Πρωτευουσών ανεβάζει τον αριθμό των νεκρών στους 132 και των τραυματιών στους 570, καθώς οι αρχές εξακολουθούν να συγκεντρώνουν πληροφορίες από τις περιοχές που έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες καταστροφές. Σύμφωνα με τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία, 86 κτίρια έχουν καταρρεύσει σε ολόκληρη τη χώρα και 5 μεγάλες πόλεις, η Περέιρα, το Κάλι, η Κιμπτό, η Μανισάλης και η Αρμενία βρίσκονται σε κόκκινο συναγερμό. Η κατάσταση παραμένει ρευστή, καθώς οι επιχειρήσεις έρευνας συνεχίζονται σε κατεστραμμένα κτίρια και υπάρχουν φόβοι ότι οι άνθρωποι εξακολουθούν να βρίσκονται παγιδευμένοι κάτω από τα ερείπια.

Οι επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη με διασώστες, πυροσβέστες και στρατιωτικούς να επιχειρούν στα σημεία που έχουν καταρρεύσει κτίρια. Μεταξύ των κατασκευών που υπέστησαν ζημιές βρίσκονται και οι παιδιατρικές και νεογνωλογικές εγκαταστάσεις νοσοκομείου στην πόλη Κάλλη. Γεγονός προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης. Η κυβέρνηση έχει κηρύξει τη χώρα σε κατάσταση εθνικής καταστροφής και έχει αναπτύξει στρατιωτικές δυνάμεις στις πληγήσεις περιοχές με πρώτη προτεραιότητα τον εντοπισμό και την απομάκρυνση ανθρώπων από τα συντρίμμια. Οι αρχές έχουν καταγράψει περισσότερες από 1.500 κατοικίες με ζημιές, ενώ σε προηγούμενη επίσημη αποτίμηση γινόταν λόγος τουλάχιστον για 61 κτίρια που είχαν καταρρεύσει ολοκληρωτικά. Μια από τις πιο χαρακτηριστικές επιχειρήσεις διάσωσης πραγματοποιήθηκε στην πόλη Περέιρα, όπου 16 άνθρωποι εγκλωβίστηκαν μέσα στις καμπίνες εν αέριο τελεφερίκ όταν σημειώθηκε ο σεισμός. Οι επιβάτες παρέμειναν στον αέρα για περίπου 6 ώρες μέχρι να ολοκληρωθεί με επιτυχία η επιχείρηση απομάκρυνσής τους περίπου στη 1.30 τοπική ώρα. Ανάλογο περιστατικό κατεγράφηκε στην Μανισάλες, στην ορεινή ζώνη παραγωγής καφέ, όπου χρειάστηκε επίσης να απομακρυνθούν επιβάτες από τελεφερίκ και η λειτουργία του δικτύου διακόπηκε λόγω δομικών ζημιών. Οι ζημιές έχουν προκαλέσει σοβαρά προβλήματα και στις μεταφορές. 7 αεροδρόμια στο Κάλλη, την Περέιρα, το Μανισάλες, την Κιμπτό, την Αρμενία και το Καρτάγο, αλλά και την Μπουέναβεντούρα, ανέστειλαν τις πτήσεις τους προκειμένου να ελεγχθούν οι εγκαταστάσεις τους. Τώρα αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η προσωρινή αυτή διακοπή λειτουργίας να δυσχεραίνει την προσπάθεια μεταφοράς προσωπικού και βοήθειας προσορισμένες από τις περισσότερο πληγήσεις περιοχές.

σεισμός των 7,4 βαθμών σημειώθηκε το πρωί της Δευτέρας, με το επίκεντρο να εντοπίζεται κοντά στο Σαν Χωσέ Ντελ Παλμάρ, στον νομό Τσοκό της Δυτικής Κολομβίας, περίπου 240 χιλιόμετρα δυτικά της Μποκοτά. Η Μποκοτά είναι η πρωτεύουσα της Κολομβίας. Η περιοχή θεωρείται μία από τις λιγότερο αναπτυγμένες της χώρας και οι δυσκολίες στις επικοινωνίες και στις μετακινήσεις έχουν καθυστερήσει την πλήρη αποτίμηση των καταστροφών. Η δόνηση είχε μεγάλο εστιακό βάθος, άνω των 100 χιλιόμετρων, και έγινε αισθητή σε πολύ μεγάλη έκταση. Στην πρωτεύουσα Μποκοτά ενεργοποιήθηκαν συναγερμοί και χιλιάδες κάτοικοι εγκατέλειψαν προληπτικά τα κτίρια και βγήκαν στους δρόμους. Ο δήμαρχος Κάρλος Γκαλάν ανέφερε ότι στην πόλη κατεγράφησαν κυρίως επιφανειακές ρογμές και όχι εκτεταμένες καταστροφές. Η σεισμική δόνηση έγινε αισθητή επίσης στον Ισημερινό, τον Παναμά και τη Βενεζουέλα.

σύμφωνα με τον Έλληνα σεισμολόγο Γεράσιμο Παπαδόπουλο, το μεγάλο εστιακό βάθος του σεισμού, περίπου 100-115 χιλιόμετρα, θα μπορούσε θεωρητικά να περιορίσει την ένταση των επιπτώσεων στην επιφάνεια. Ωστόσο, οι επιστήμονες επισημαίνουν ότι πρόκειται για διαφορετικά γεωτεκτονικά φαινόμενα. Στη Δυτική Νότια Αμερική σημαντικό ρόλο διαδραματίζει η καταβύθιση της πλάκας Νάσκα κάτω από την νοτιοαμερικανική πλάκα, ενώ οι σεισμοί της Βενεζουέλας συνδέθηκαν με την αλληλεπίδραση της νοτιοαμερικανικής και της καραϊβικής πλάκας. Επιπλέον, οι σεισμοί της Βενεζουέλας είχαν πολύ μικρότερο εστιακό βάθος, κάτω από 20 χιλιόμετρα, σε αντίθεση με την δόνηση στην Κολομβία που σημειώθηκε σε βάθος άνω των 100 χιλιόμετρων.

με αυτό, γιατί στη Βενεζουέλα στις 24 Ιουνίου μια σεισμική δόνηση περίπου αντίστοιχη είχε σαν αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 6.000 άνθρωποι.

0: αλλάξουμε τώρα θέμα και κλίμα. Θα έρθουμε στα δικά μας, καθώς σημαντικό πρόβλημα ενδέχεται να προκύψει με τη λειτουργία του Κέντρου Ημέρας Ολικής Φροντίδας Αυτισμού στην Πάτρα, όταν η δομή βέβαια θα είναι έτοιμη να λειτουργήσει, τώρα είναι υποκατασκευή. Μετά την απόφαση της αρμόδιας επιτροπής του Υπουργείου Υγείας να επιλέξει ως φορέα χρηματοδότησης αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία, δηλαδή νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου και όχι τον γονεϊκό σύλλογο Μύτος, που έχει ασχοληθεί επί σειρά ετών με ζητήματα που αφορούν το φάσμα του αυτισμού. Πάμε στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Εκεί θα συναντήσουμε τον πρόεδρο του Μύτου, τον κύριο Θωμά Γκορίλα. Κύριε Γκορίλα, καλή σας μέρα.
1: Καλημέρα κύριε Καρπινιάρη.
0: Λοιπόν, για πείτε μας τι ακριβώς έχει συμβεί και για ποιο λόγο υπάρχουν οι αντιδράσεις, όχι μόνο από εσάς βέβαια, αλλά από ένα μεγάλο μέρος της κοινωνίας.
1: Όπως γνωρίζετε, ο σύλλογός μας δραστηριοποιείται επί 20 ετίες και πλέον στην περιοχή μας στο θέμα του αυτισμού και είναι ο πιο έγκριτος σύλλογος, μάλλον και ο μοναδικός στην περιοχή που ιδρύθηκε από γονείς, που είμαστε όλοι γονείς παιδιών με αυτισμό, που δεν ιδρύθηκε από ένα επιχειρηματικό ή τυχαίο ενδιαφέρον για το τομέα του αυτισμού, αλλά όπως σας είπα, από γονείς παιδιών με διαταραχές του αυτιστικού φάσματος.
0: Που βιώνουν καθημερινά το πρόβλημα, έτσι.
1: Ναι. Ακριβώς. Έχουν προσωπική γνώση τι ανάγκες έχουν τα παιδιά μας. Και αυτή η ιδιότητα που έχουμε σαν γονείς προσδίδει στο φορέα, αν μη τι άλλο, μία δέσμευση διαρκείας. Μία δέσμευση ζωής, θα έλεγα, που είναι απαλλαγμένη από κάθε κερδοσκοπικό κίνητρο, από κάποια ενδεχόμενη αλλαγή και μεταστροφή του αντικειμένου. Δεν θα ασχοληθούμε με τίποτα άλλο. Αυτό είναι. Αυτό έχουμε βάλει σαν στόχο της ζωής μας και γι' αυτό το στοιχείο είναι πολύ κρίσιμο όταν πρόκειται για δομές που καλούνται να παρέχουν μια συνεχή φροντίδα σε αυτή την ευάλωτη κοινωνική ομάδα που είναι το αυτικό, που είναι συνήθως διαβίου αυτή η παροχή υπηρεσιών και όχι μια περιστασιακή. Λοιπόν, το Υπουργείο Υγείας είχε προκηρύξει και πολύ καλή ενέργεια είναι αυτή, γιατί μια πρόσκληση ενδιαφέροντος για τη δημιουργία δομών ανά τη χώρα. Μία από αυτές τις δομές είναι για την περιοχή της Αχαΐας, την Πάτρα. Εκεί μετήχαν τέσσερις φορείς, που οι υπόλοιποι φορείς ήταν, όπως αναφέρατε πολύ σωστά, εταιρείες που είναι ΜΚΟ κλπ. Και άμπια. Σε αυτή λοιπόν, σε αυτή τη διαγωνιστική διαδικασία, ο σύλλογός μας έχασε αυτή την χρηματοδότηση για τη δημιουργία και λειτουργία της δομής του αυτισμού. Και εκεί που η ένστασή μας είναι τεκμηριωμένη απόλυτα και με πολύ ατράνταχτα επιχειρήματα. Διότι υπήρχαν διάφορα κριτήρια που βαθμολογούσαν την επιλεξιμότητα κάθε όλων των μετεχόντων. Λοιπόν, και εκεί, αν μου επιτρέπετε να πω δύο μόνο στοιχεία που κρίνουν το απαράδεκτο της απόφασης. Πρώτα-πρώτα υπήρχε μια ανομοιόμορφη τεκμηρίωση της βαθμολόγησης. Σε όλους τους άλλους συλλόγους υπήρχε αναλυτικά κάθε μέλος της Επιτροπής και βαθμολόγηση. Σε εμάς δεν υπήρχε τίποτα. Ένα τελικό άθροισμα ανά κριτήριο υπήρχε. Ούτε πώς αποφάσισε η Επιτροπή, ούτε καν την αιτιολόγηση γιατί βαθμολογείται έτσι, που αυτό βάσει νόμου το οφείλει η Επιτροπή να το αναλύσει και να μπορέσει να το υποστηρίξει. Αυτό παραβιάζει την αρχή της διαφάνειας, όπως καταλαβαίνετε. Μετά η βαθμολόγηση που ήταν οριακή η διαφορά. Δηλαδή υπήρχαν 2,6 μονάδες διαφορά από το φορέα με σύνολο τα 100, καταλάβατε.
0: Ναι. Ήταν πολύ μικρές διαφορές.
1: Πολύ λέτε, μικρές διαφορές. Πλήρης απουσία λεκτικής αιτιολόγησης βαθμολόγησης. Καταλάβατε, οπότε μία μικρή διαφορά των αξιολογητών στην κρίση των αξιολογητών θα είχαν μεταβάλει ουσιοδός το αποτέλεσμα της κατάταξης. Μετά, εκείνο που ήταν τελείως εξόφθαλμο, άδικο, ήταν ότι υπήρχε μία ομοιόμορφη μέγιστη βαθμολόγηση στο κριτήριο που αφορούσε την σύμβαση που έχουμε κάνει εκεί και τα μνημόνια συνεργασίας με τοπικούς φορείς. Ο σύλλογός μας έχει μνημόνια συνεργασίας με 8 τοπικούς φορείς. Με τοπική αυτοδιοίκηση, με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος, με το Δήμο Πατρέων, με την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης, με το Πανεπιστήμιο της Πάτρας, με το Τμήμα Λογοθεραπείας και Εργοθεραπείας και μια παρουσία 20 ήτια, όπως είπα, στην περιοχή μας. Είναι δυνατόν εμείς να παίρνουμε τη μικρότερη βαθμολογία, μάλλον να παίρνουμε ίδια ακριβώς βαθμολογία με ένα σύλλογο που είναι τελείως εξαφανισμένος από την Πάτρα? Δεν υπάρχει δηλαδή, δεν έχει ασχοληθεί καθόλου με το αντικείμενο. Καταλάβατε. Γι' αυτό είναι μια κατάφορη αδικία.
0: Αυτό το αντιλαμβάνομαι και προφανώς και εσείς έχετε τις υπόνοιές σας, υποθέτω, δεν το έχετε πει προφανώς, ότι κάποιοι σπρώχτηκαν εν πάση περιπτώσει προκειμένου να πάρουν τη χρηματοδότηση.
1: Πάρα σπρώχτηκαν. Ένα σύλλογος δηλαδή που είναι 20 χρόνια στην Πάντα, μαζί με ένα σύλλογο που έχει έδρα την Αθήνα, μηδαμινή παρουσία στην Πάντα, ανύπαρκτη εντελώς, και με έδρα στην Αθήνα, και δεν ξέρω μήπως η πραγματική έδρα είναι σε κανένα υπουργείο μέσα.
0: Ναι, τώρα νομίζω ότι βάζετε το δάκτυλο επί τον τύπο των ύλων.
1: Δυστυχώς αυτά μας αφήνουν. Και πού είναι η αρχή της ισονομίας και της δικαιοσύνης σε ένα κράτος δικαίου? Εκεί πέρα δεν υπάρχει. Μάλιστα σε ένα τέτοιο σημαντικό θέμα, όπως είναι το θέμα της ψυχικής υγείας, όπως είναι το θέμα του αυτισμού, που είναι το πιο δύσκολο και απαιτητικό μέρος εκεί, κοινωνικά αυτό θα πρέπει να μας προβληματίσει, γιατί εδώ πρόκειται για εκατοντάδες οικογένειες και χιλιάδες παιδιά και ενήλικες στο φάσμα του αυτισμού, που πρέπει να λάβουν μια ποιοτική, πρέπει να λάβουν μια σωστή φροντίδα. Και όχι ένας επιχειρηματίας που όταν θα έχει συμφέρον, okay, μπορεί να το τρέξει. Πώς θα το τρέξει, άλλο θέμα. Αλλά όταν πάψει να υφίσταται το κέρδος για τον α ή β λόγο, μπορεί να αλλάξει αντικείμενο, θα εγκαταλείψει αυτό, και τότε γίνεται ένα τραγικό αποτέλεσμα, θα υπάρχει. Και μια συνέπεια τραγική.
0: Είναι κατανοητό αυτό που λέτε. Να ρωτήσω κάτι έτσι διευκρινιστικό. Το κέντρο ημέρας που πρόκειται να λειτουργήσει στην Πάτρα, και να πούμε ότι αυτό γίνεται μετά από πάρα πολλά εμπόδια και πάρα πολλές καθυστερήσεις. Λοιπόν, έχει σχεδιαστεί να λειτουργήσει υπό τη διαχείριση δική σας, του ΜΥΤΟ.
1: Ναι,
0: ωστόσο. Ναι. Με τον τρόπο αυτό σας αποκλείουν από τη χρηματοδότηση. Πώς γίνεται και το ένα και το άλλο? Γιατί εγώ μπερδεύτηκα λίγο, το καταλαβαίνω.
1: Έλατε, αυτό είναι απορία σας.
0: Δηλαδή ελάτε να το λειτουργήσετε, αλλά δεν θα πάρετε λεφτά.
1: Αλλά δεν θα πάρετε τίποτα. Λειτουργήσετε εσείς όπως θέλετε. Να το φτιάξαμε εκεί, σας το παραδίνουμε.
0: Και τα λεφτά θα τα πάρει η ΆΜΚΕ.
1: Ναι, και θα τα πάρει μια άλλη ΆΜΚΕ, μια άλλη εταιρεία, η οποία δεν έχει καμία σχέση με αυτό το τομέα, με αυτό το αντικείμενο.
0: Μάλιστα, ενδιαφέροντα πράγματα. Λοιπόν, εσείς τι θα κάνετε? Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, δεν σκοπεύετε να εγκαταλείψετε τη μάχη.
1: Εμείς υποβάλαμε αυτή την ένσταση όπως πρέπει νομίμως, και βέβαια υπευθυνθήκαμε για τους φορείς της περιοχής μας και σε άλλους εκεί, οι οποίοι μπορεί να εμπλέκονται ενδεχομένως με αυτό το θέμα εκεί, για να μπορέσουμε να προβάλλουμε το δίκαιο του αιτήματός μας αυτού και να γίνει μια επαναξιολόγηση βάσει επιχειρημάτων και αυτά που έχουμε αναλύσει, γιατί στο ενδεχομένως να διέλαθε της προσοχής εκεί, να μην το πρόσεξαν τόσο πολύ τα μέλη της συμμετοχής, που δεν νομίζω να υπάρχει κάτι τέτοιο. Τους αναλύσαμε όπως σε ένα μνημόνιο που κάναμε εκεί εκτός από την ένσταση, τους υποβάλαμε επιπλέον και ένα μνημόνιο διευκρινιστικό και αναλύσαμε τους λόγους για τους οποίους έχουμε αυτή την αντίρρηση πάνω στην επιλογή κάποιου φορέα άλλου που δεν έχει σχέση με το αντικείμενο. Και βέβαια απευθυνθήκαμε και σε όλους εκεί τους φορείς περιοχής, που σε προσωπικό επίπεδο μπορώ να σας πω ότι έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον και πολύ μεγάλη προθυμία να μπορέσουν τουλάχιστον να αποκατασταθεί κατά κάποιο τρόπο μια δίκαιη κρίση.
0: Προφανώς αυτό έχει και μια λογική, το αντιλαμβανόμαστε, γιατί οι εκπρόσωποι των φορέων της περιοχής, δηλαδή η τοπική αυτοδιοίκηση του Πανεπιστημίου, η Μητρόπολη κλπ, εσάς γνωρίζουν, με εσάς συνεργάζονται τόσα χρόνια, έτσι δεν είναι?
1: Και όχι μόνο, έχουμε μια πολύ καλή συνεργασία και γνωρίζουν το έργο μας, και απορώ δηλαδή πως κάποιες άλλες ανύπαρκτες οργανώσεις και φορείς και άμπτυες, δεν ξέρω τι, αυτοί που συμμετείχαν στο διαγωνισμό, πήρανε μνημόνια συνεργασίας με αυτούς τους φορείς. Είναι αδύνατο δηλαδή, δεν μπορώ να διανοηθώ ότι θα μπορούσε η περιφέρεια της Ελλάδος, ο Δήμος της Πάτρας, το Πανεπιστήμιο και οι άλλοι να δώσουν τέτοια μνημόνια. Και βαθμολογήθηκαν με το μέγιστο της βαθμολογίας όλοι οι φορείς. Αυτό δείχνει ότι δεν υπάρχει. Αυτή η ομογενοποίηση σημαίνει αδικία. Δεν είναι δίκαιο. Καταλάβατε.
0: Ναι, απολύτως. Μια τελευταία ερώτηση, κύριε Γκορίλα, πείτε μου το εξής. Το κέντρο δεν έχει ανοίξει ακόμα, τώρα φτιάχνεται.
1: Ναι, δυστυχώς είχαμε μια αποχώρηση του εργολάβου που το είχε αναλάβει και έπρεπε να γίνουν να επαναπροκηρυχθεί πάλι. Ανέλαβε καινούριος εργολάβος, ο οποίος θα το αποπερατώσει με τη χρηματοδότηση και μια επιπλέον χρηματοδότηση που χρειάστηκε από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδος και φορέας υλοποίησης είναι οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Πατρέων. Και εμείς θα είμαστε ο φορέας λειτουργίας του κέντρου. Mm-hmm. Πιστεύω είχαμε μία υπόσχεση εκεί ότι το Σεπτέμβριο θα μπορούσε να είναι έτοιμο, αλλά δυστυχώς επειδή υπήρξαν κάτι κλοπές και βανδαλισμοί μέσα στο κτίριο, γιατί είχαν μπει και τα είχαν ρημπάξει μερικά πράγματα εκεί που ήταν και πρέπει να αποκατασταθούν και αυτές οι συζητήσεις, πιστεύω ότι το Δεκέμβριο, όπως μας είπαν, θα μπορέσει να παραδοθεί κτηριακά. Αλλά πρέπει όμως να έχουμε και αυτή τα λειτουργικά έξοδα, τα οποία είναι πολύ υψηλά, διότι απαιτεί ένα σύνολο από ειδικούς της ψυχικής υγείας, του αυτισμού κλπ. Θέλουμε πολύ προσωπικό, το οποίο θα πρέπει αυτό να αμείβεται, όπως καταλαβαίνετε.
0: Όλα αυτά δεν θα έρθει κανείς.
1: Γιατί είναι πολυμελές αυτό το... Και θα εξυπηρετεί από ό,τι έχουμε προγραμματίσει και έχουμε αδειοδοτηθεί 45 παιδιά σε δύο βάρδιες, οι οποίες θα είναι πρωινές απογευματινές και θα περιέχει στέγες υποστηριζόμενης διαβίωσης για ένα μικρό αριθμό ατόμων.
0: Μάλιστα. Κύριε Γκορίλα, θα ξαναπούμε γιατί έχει ενδιαφέρον. Σας ευχαριστώ πολύ.
1: Εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας μέρα και καλή συνέχεια.
0: Καλή σας μέρα. Λοιπόν, εμείς φίλες και φίλοι θα πάμε τώρα σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα πάρουμε μια μουσική ανάσα. Σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί με την υπόλοιπη επικαιρότητα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
4: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
5: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
5: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρωφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
6: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
5: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. ζευγάρι. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
10: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας, Παντανάσης 39.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.

0: Επιστροφή στον αέρα της Πάτρας και της Δυτικής Ελλάδας, διαδικτυακά παντού. Θα αλλάξουμε τώρα θέμα, όχι περιοχή, στα τοπικά θα μείνουμε. Αλλά θα πάμε τώρα στην πολιτική αντιπαράθεση που έχει ξεκινήσει μεταξύ της Δημοτικής Αρχής και της Αντιπολίτευσης σε σχέση με τον τρόπο διαχείρισης των οικονομικών κονδυλίων που αφορούν την καθαριότητα. Έκανε μια παρέμβαση η παράταξη Πάτρα Ενωμένη με επικεφαλής τον κύριο Σβόλη, η οποία προχώρησε σε αμφισβήτηση των επίσημων οικονομικών στοιχείων που έχουν παρουσιαστεί, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν κενά και ασάφειες σε σχέση πάντα με το συγκεκριμένο ζήτημα. Στην άλλη άκρη τηλεφωνικής μας γραμμής βρίσκεται ο κύριος Σβόλης. Κύριε Σβόλη, καλή σας μέρα.
1: Καλή σας μέρα και ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, θα θέλαμε να μας εξηγήσετε πού ακριβώς βρίσκονται οι ενστάσεις σας, πού εστιάζετε δηλαδή.
1: Πρώτα απ' όλα να κάνουμε μια διαπίστωση, να παραδεχτούμε όλοι μας ότι μέσα σε μια βρώμικη πόλη, αν δούμε δεξιά και αριστερά και ειδικά πάμε και σε κοινότητες, η κλάδη είναι γεμάτη, σκουπίτια είναι στους δρόμους, μεγάλα απορρίμματα και αντικείμενα υπάρχουν για εβδομάδες σε κάποιες γωνιές. Προφανώς υπάρχουν και ευθύνες των πολιτών, δεν το κουβεντιάζουμε αυτό, πάνω σε αυτό είναι ένα στρώμα έξω, αλλά υπάρχει μια υπηρεσία, υπάρχει μια δημοτική αρχή που έχει την ευθύνη να έχει την πόλη μας καθαρή. Και επειδή ο Δήμος είναι το μεγάλο μας σπίτι, όπως το μικρό μας σπίτι θέλουμε να είναι καθαρό, θέλουμε να είναι και το μεγάλο μας σπίτι ο Δήμος καθαρός. Τι γίνεται λοιπόν, η ευθύνη του να έχουμε προσωπικό στην καθαριότητα είναι αποκλειστικά ευθύνη του Δήμου. Αυτά που ακούμε πολλές φορές από τη Δημοτική Αρχή να λένε ότι φταίει το ΠΑΣΟ και ο ΣΥΡΙΖΑ, Νέα Δημοκρατία, ότι δεν μας αφήνουν να κάνουμε προκύψεις, έχουν μια βάση, αλλά όχι στον τομέα της καθαριότητας. Στην καθαριότητα ο κάθε Δήμος μπορεί να προσλάβει όσο προσωπικό θέλει, ας το ακούνε αυτό οι ακροατές, γιατί μην ακούμε συνέχεια την πιπίλα ότι δεν μας αφήνουν να προσλαμβάνουμε προσωπικό. Στην καθαριότητα μπορεί να προσλάβει ο κάθε Δήμος προσωπικό, αρκεί να έχει να τους πληρώσει. Πάμε λοιπόν τώρα

0: τα οικονομικά στοιχεία, γιατί πρέπει να ξέρουμε αν μπορεί ή δεν μπορεί ο Δήμος να προλαμβάνει προσωπικό και να τους πληρώνει. Έχουμε αναδείξει πολλές φορές, και μάλιστα το 2024 είχαμε αναδείξει ότι υπήρχε μια διαφορά στα έσοδα και στα έξοδα, στα ανταποδοτικά, περίπου 10 εκατομμύρια ευρώ που έμειναν για την επόμενη χρονιά ως χρηματικό υπόλοιπο. Εισπράττει δηλαδή ο Δήμος Πατρέων από τους πολίτες, από τα δημοτικά τέλη, τα ανταποδοτικά λεγόμενα τέλη, περισσότερα χρήματα από ό,τι εξοδεύει. Άρα λοιπόν, όταν έχεις περισσότερα χρήματα, έχεις μια λογική απέτηση να έχεις και περισσότερους εργαζόμενους στην καθαριότητα. Αφού λοιπόν έχω πιο πολλά χρήματα στην άκρη, μπορώ να κάνω πιο πολλές προσλήψεις στην καθαριότητα και να έχω μια πόλη καθαρή. Όταν λοιπόν έχεις χρήματα και έχεις λιγότερους εργαζόμενους από ό,τι αποκείται, τότε προφανώς κάτι δεν κάνεις καλά. Και αυτό λέγεται ανικανότητα. Και να σας θυμίσω ότι τα δημοτικά τέλη, τα οποία τώρα κάθε χρόνο είναι και περισσότερα για το Δήμο Πατρέων, είναι τα τέλη που ο Δήμαρχος τα θεωρεί ληστρικά, αλλά ταυτόχρονα τα εισπράττει, και όχι μόνο τα εισπράττει, ταυτόχρονα τα αυξάνει σε πολλές των περιπτώσεων.
1: Αν δεν τα εισπράξει, θα πάει κατηγορούμενος, έτσι δεν είναι?
0: Εγώ δεν λέω να μην τα εισπράξει, εγώ λέω να μην είσαι όμως υποκριτής και να λες είναι ληστρικός φόρος και ταυτόχρονα το αυξάνει και να εισπράττει περισσότερα χρήματα. Δεν μπορεί να λες ότι αυτός ο φόρος είναι ληστρικός για τον πολίτη και να τον αυξάνει και καρβουνιάρη. Αυτό είναι υποκρισία. Ή λες είναι ληστρικός φόρος και το πάω πολύ χαμηλά στο μηδέν, αφού είναι ληστρικός φόρος, ή λες ότι είναι ένας φόρος που απαιτείται για τη λειτουργία του Δήμου, τον αυξάνω και τον εισπράττω και κάνω τη δουλειά μου. Έλα όμως το δω και τον λέει ληστρικό φόρο και τον αυξάνει και τον εισπράττει, αλλά ταυτόχρονα αυτό το φόρο δεν τον στέλνει σε προσλήψεις εργαζομένων. Αυτή είναι η δικιά μας έσταση και αποδείξαμε στοιχεία ότι, ακούστε το αυτό, μέχρι τον Ιούλιο, δηλαδή 7 μήνες το 26, όχι όχι 26, 7 μήνες το 26, μόνο από ένα κωδικό στις καθαριότητες, από τα τέλη, έχουμε περισσότερα χρήματα σε σχέση με το 2025, 1,88 εκατομμύρια ευρώ. Μόνο στο πρώτο 7μηνο. Δηλαδή θα πάει πολύ παραπάνω από 2,5 εκατομμύρια στο τέλος. Και λέω τώρα, έχεις περισσότερα χρήματα, έχεις πόλη και βρώμικη, έχεις κάδους γεμάτους, δεν έχεις προσωπικό, που αυτοί οι λίγοι που εργάζονται δουλεύουν φιλότιμα και κάτω από πολύ σκληρές συνθήκες. Γιατί δεν κάνεις προσλήψεις, σύμφωνα με τα χρήματα που έχεις, να έχεις μια πόλη καθαρή? Αυτό είναι το ερώτημα που θέτω, το έχουμε θέσει φέτος, το θέσαμε και πέρσι, το θέτουμε κάθε χρόνο και βλέπουμε μια δημοτική αρχή να μαζεύει χρήματα, τα οποία δεν ξέρω τι θα τα κάνει. Ας μας απαντήσουν τα χρήματα αυτά λοιπόν τα παραπάνω, τι θα τα κάνουν.
1: Επειδή έχετε βάλει αυτό το θέμα, πήρατε κάποια απάντηση μέχρι ώρας?
0: Όσο πήρατε κι εσείς, πήραμε κι εμείς.
1: Εγώ δεν ξέρω, σας ρωτάω για αυτό το λόγο.
0: Όχι, προφανώς θα το λέω αστευόμενος. Δεν πήραμε καμία απάντηση. Η απάντηση που θα δοθεί, κύριε Καρβουνιάρη, είναι ότι για όλα τα κακά, τα κακόσκεμμένα, φταίει η Νέα Δημοκρατία, το ΠΑΣΟΚ και ο ΣΥΡΙΖΑ. Η δημοτική αρχή που διοικεί την πόλη μας 13 ολόκληρα χρόνια δεν έχει καμία ευθύνη για ό,τι γίνεται στην πόλη. Για όλα φταίνε μόνο οι άλλοι. Αυτή είναι η απάντηση που θα πάρουμε. Ο επιχειρηματίας, το κεφάλαιο, το κράτος, η Ευρώπη, όλοι αυτοί φταίνε πλην από τη δημοτική αρχή που θεωρείται την αγία.
1: Μάλιστα. Άρα λοιπόν εσείς λέτε, για να το ανακεφαλαιώσουμε λίγο, ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού, γιατί υπάρχουν και, εγώ μέχρι ώρας είχα την αίσθηση ότι υπήρχαν ασφαλιστικές, όχι ασφαλιστικές, υπήρχαν δικλείδες εν πάση περιπτώσει που δεν επέτρεπαν την πρόσληψη προσωπικού. Λέτε ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης προσωπικού και υπάρχουν και τα χρήματα για να προσληφθεί. Αυτό δεν λέτε?
0: Στις ανταποδοτικές υπηρεσίες, να ξέρετε, όπως για παράδειγμα η καθαριότητα ή ο ηλεκτροφωτισμός, έχεις το δικαίωμα να κάνεις προσλήψεις αρκεί να έχεις τα χρήματα. Δεν υπάρχει σε αυτό κόφτης, δηλαδή να σου πει το κράτος όχι, απαγορεύεται να πάρεις προσωπικό, όπως για παράδειγμα σε άλλες υπηρεσίες. Σε αυτές λοιπόν τις ανταποδοτικές, οι ΟΤΑ, οι Δήμοι μπορούν να προσλαμβάνουν προσωπικό, γι' αυτό άλλωστε βάζουν και τα ανταποδοτικά τέλη. Πληρώνει ο πολίτης για να έχει καθαριότητα. Εδώ λοιπόν πληρώνει ο πολίτης, γιατί να προσλάβει εργαζόμενος ο Δήμος, θα κρατάει στην άκρη και θα χρησιμοποιεί για την επόμενη χρονιά ως χρηματικό υπόλοιπο. Αυτό έκανε τόσα χρόνια, αυτό κάνει και τώρα. Εμείς τι θεωρούμε? Αυτά που πληρώνουμε να πιάνουν τόπο και να δούμε μια πόλη καθαρή. Δεν είναι κάτι τρομερό, φαντάζομαι. Είναι νομίζω το πιο απλό, το πιο εύκολο για ένα πολίτη να πληρώνει και να θέλει να είναι ο δρόμος απ' έξω καθαρός.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, καλώς. Νομίζω ότι θα επανέλθουμε όταν θα υπάρξουν και οι απαντήσεις στο θέμα. Να σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Σβόλη.
0: Να είστε καλά, εγώ ευχαριστώ.
1: Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα.

Να σας ενημερώσουμε, φίλες και φίλοι, ότι έχει αποκλειστεί η οδός Γερμανού στο ύψος της οδού Ηλίας, όπου εκεί βρίσκεται ένα εγκαταλειμμένο κτίριο στο οποίο εκδηλώθηκε φωτιά χθες το απόγευμα. Η φωτιά έσβησε, βέβαια, παρενέβη άμεσα η πυροσβεστική υπηρεσία και την έσβησε. Αλλά θεωρείται ότι υπάρχει κίνδυνος κατάρρευσης του εγκαταλειμμένου κτιρίου. Και έτσι από την αστυνομία, σε συνεργασία με την πυροσβεστική, έχουν τοποθετηθεί κόκκινες κορδέλες περιμετρικά του ακινήτου και έχει αποκλειστεί το συγκεκριμένο σημείο από το ύψος της Βασιλείου Ρούφου έως την Ηλίας. Να το γνωρίζετε όσοι διέρχεστε από την περιοχή μου.

πυρκαγιά είχε ξεσπάσει στο ακίνητο που είχε και βλάστηση απ' έξω. Και μάλιστα η παρουσία έτσι του πυκνού καπνού σε ένα ιδιαίτερα πυκνοδομημένο τμήμα της πόλης προκάλεσε ανησυχία σε ένα πολύ μεγαλύτερο κομμάτι της Πάτρας. Τώρα πλέον το ενδιαφέρον των αρχών επικεντρώνεται στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές, όπως είπαμε, δημιουργούν σοβαρή ανησυχία για τη στατικότητα και πιθανή ακόμα κατάρρευσή του. Και καλό είναι με αφορμή αυτό το περιστατικό να εστιάσουμε λίγο, οι αρμόδιες υπηρεσίες δηλαδή, το ζήτημα των εγκαταλελειμμένων κτηρίων που δεν είναι ούτε ένα ούτε δύο και βρίσκονται διάσπαρτα μέσα στον αστικό ιστό της Πάτρας. Ακίνητα χωρίς συντήρηση και επαρκή επιτήρηση, όπου υπάρχουν πολλές φορές και ξερά χόρτα, απορρίμματα, έφλεκτα υλικά. Τώρα με τις υψηλές θερμοκρασίες και την επικινδυνότητα λόγω των υψηλών θερμοκρασιών και των κίνδυνων πυρκαγιάς γίνονται ακόμα πιο έντονα και επιτακτικά η επιτακτική ανάγκη να υπάρχει έτσι καλύτερη επίβλεψη, καθώς μπορούν να μετατραπούν σε αιστείες φωτιάς και να θέσουν σε κίνδυνο ολόκληρες γειτονιές.

μάλιστα και οι κάτοικοι της περιοχής αλλά και πολλοί διερχόμενοι τονίζουν ότι όλα αυτά τα εγκαταλειμμένα κτίρια μέσα σε χορταριασμένα και ακαθάριστα οικόπεδα αποτελούν μια βραδιφλεγή βόμβα για την πόλη.

είπαμε για πυρκαγιές, λίγο πριν κλείσουμε να αναφέρουμε και το εξής. Την ώρα που η Ελλάδα και η περιοχή μας μετρούν μία ακόμη καταστροφική αντιπυρική περίοδο με καμένα δάση, κατεστραμμένες περιουσίες, χιλιάδες στρέμματα να παραδίδονται στις φλόγες, έχουν αναδειχθεί πάρα πολλά ερωτήματα σε σχέση με τα κονδύλια, τα ευρωπαϊκά δισεκατομμύρια δηλαδή, που προορίζονταν για την πρόληψη και την πυροπροστασία. Στο Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο βρίσκεται πλέον στην τελική ευθεία πριν την οριστική λήξη του, έργα ύψους στα 475,9 εκατομμυρίων ευρώ εξακολουθούν να βρίσκονται σε εξέλιξη. Από τα 319,7 εκατομμύρια ευρώ που απομένουν προς πληρωμή για την περίοδο 26-29, τα 290 εκατομμύρια προβλέπεται να πληρωθούν μέσα στο 26, χωρίς όμως να διευκρινίζεται ποια έργα αφορά ο συγκεκριμένος προγραμματισμός και πότε ακριβώς θα πραγματοποιηθούν οι πληρωμές για το καθένα. Μάλιστα, για περίπου 30 εκατομμύρια ευρώ που απομένουν δεν προκύπτει σαφές χρονοδιάγραμμα εκταμίευσης. Σαν να μην έφταναν όλα αυτά, στα ακριβότερα έργα του προγράμματος συγκαταλέγεται και μια δράση ύψους 7,2 εκατομμυρίων, όχι για αεροσκάφη, πυροσβεστικά οχήματα ή έργα πρόληψης, αλλά για την τεχνική υποστήριξη, τη διαχείριση και την παρακολούθηση υλοποίησής τους.

υποθέσουμε ότι κάποια στιγμή θα έχουμε λογοδοσία και για αυτά. Ας το ελπίσουμε μάλλον. Με αυτές τις σκέψεις φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Ήταν το Δελτίο Θιέλης από το Ράδιο Γάμα και τους 94 μεγάκυκλους. Μαζί σας μέχρι και αυτή την ώρα ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τη μουσική επιμέλεια η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Μπροστά από το μικρόφωνο ο Γιώργος Καρβουνιάρης. Εμείς φίλες και φίλοι θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο την ίδια πάντα ώρα με όλα τα θέματα της τρέχουσας επικαιρότητας και φυσικά την άποψή μας πάνω στα κυριότερα από αυτά, χωρίς φόβο αλλά κάποιες φορές με αρκετό πάθος. Εσείς φίλες και φίλοι να προσέχετε γιατί η καιρή είναι πονηρή. Πολύ και καλή σας μέρα. Παραδίδουμε ευθύς αμέσως σκητάλη της ενημέρωσης στην Εφη Τσιμάρα και την εκπομπή της Ευθέως. Γεια σας.

0: ειδήσεις.
1: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβιανή Αρχή της Πολιτικής Αεροπορίας ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε σε 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, της άδειας, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων αναβαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
0: Καιρός.
1: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βοφόρ.
0: Στον δρόμο.
2: Όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
3: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
5: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
6: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
5: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Μόνο εδώ η φωνή του πολίτη.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.

Αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ευθέως, στο μικρόφωνο η Εφη Τσιμάρα, τον ηχορυθμίζει η Ιόνη Μαύρο Θαλασσίτη. Εσείς μένετε πάντα συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα και στους 94 μεγάκυκλους στα FM.

Λοιπόν, ξέρετε τι μου έχει κάνει εντύπωση, ότι στην περιοχή της Ηλίας, Πύργο, Αμαλιάδα και τα χωριά όλα γύρω γύρω, οι φωτιές πλέον μπαίνουν διπλές, δηλαδή πάνε 2-2. Δεν ξέρω, πρέπει να το κοιτάξουν πολύ σοβαρά οι κάτοικοι εκεί και οι αρχές της περιοχής, διότι δηλαδή τι άλλο να μπορεί να σημαίνει όλο αυτό το πράγμα? Είναι δυνατόν σε δύο παράλληλα σημεία να ξεκινάει η φωτιά? Τι να σημαίνει άραγε αυτό? Πάμε για νέα, για νέα μπαρούτια δηλαδή? Δεν έχουν βάλει μυαλό? Τόσα χρόνια έκανε η περιοχή να συνέλθει. Τόσοι άνθρωποι σκοτώθηκαν. Μυαλό δεν βάζουν οι άνθρωποι εκεί πέρα? Για όνομα του Θεού δηλαδή. Πάντως μην κλαίγονται πολύ εδώ πέρα για τα εγκαταλελειμμένα κτίρια και τα λοιπά. Ο νόμος μέχρι τώρα τους κάλυπτε. Είναι γεμάτος ο τόπος, η περιοχή γύρω από τα Ψηλαλόνια, Ομόνια, όπου υπήρχε αστικός πληθυσμός. Υπάρχουν τεράστια σπίτια, καταπληκτικά κάποτε, έτσι, εγκαταλελειμμένα σήμερα, γεμάτα χόρτα. Κυρίως όμως δεν είναι τα χόρτα, είναι τα σκουπίδια, και κυρίως επίσης είναι και όλοι αυτοί οι οποίοι τα χρησιμοποιούν για να διανυκτερεύουν, φίλες και φίλοι. Μην τρεπόμαστε να το πούμε, αυτό συμβαίνει. Αυτή η φωτιά που μπήκε σε αυτό το κτίριο, το εγκαταλελειμμένο στη Γερμανού, που δεν είναι, είναι από την Ομόνια, είναι δύο βήματα. Δύο βήματα στην κυριολεξία. Οι άνθρωποι είδαν το Θεό έκτες. Εγώ έχω τόσους γνωστούς εκεί που μένουν στην περιοχή. Μίλησα με μια φίλη μου η οποία δεν μπορούσε να ανασάνει από τον τρόμο. Από τον τρόμο η γυναίκα. Ξέρεις τι είναι να βλέπεις το διπλανό σου σπίτι να καίγεται αβέρτα και να μην μπορεί να το σβήσει 2 ώρες η πυροσβεστική για να μπορέσει να το φέρει βόλτα? Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι και εγώ ντουσαν τα πάντα μέσα. Και από ό,τι έμαθα, επειδή είχε και ξύλινες επενδύσεις και τα λοιπά, η φωτιά είχε μπει μέχρι μέσα, μέχρι το μεδούλι που λέμε του σπιτιού, και δεν έσβηνε με τίποτα. Υπάρχουν άλλα επίσης κάτω από τα Ψηλαλόνια, δίπλα από τα Ψηλαλόνια, εγκαταλελειμμένα, 2 όροφα, 3 όροφα. Μόλις γίνεται κανένα σεισμός, θα σας πω, έχουμε ένα εκεί δίπλα στη γειτονιά μου, μόλις γίνεται σεισμός, το σπίτι, η οροφή γκρεμίζεται λίγο-λίγο. Ευτυχώς που είχαμε την πρόνοια να πάμε κάποτε μαζί με και με άλλους γειτόνους να κλείσουμε τις εξωτερικές πόρτες, δηλαδή να σφραγιστεί το σπίτι απ' έξω, για να μην μπαινοβγαίνουν άλλοι μέσα, άλλοι μετανάστες. Το τι γινότανε δεν μπορώ να σας περιγράψω. Τραγική η κατάσταση. Τώρα το τι γίνεται μέσα, ιδέα δεν έχω. Είχε γίνει μια καθαριότητα, είχε μεσολαβήσει και η περιφέρεια τότε, πάνε πολλά χρόνια, πρέπει να σας πω. Αυτό που μου είχε κάνει εντύπωση όμως ήταν ένα πράγμα. Οι ιδιοκτήτες, δύο οικογένειες συγγενείς, γιατί είναι διπλό αυτό το ακίνητο, δεν μιλιόντουσαν. Και όταν τους απείλησα ότι υπάρχει πρόβλημα να πάρουν, πώς το λένε, πρόστιμο από την περιφέρεια και από το Δήμο, τότε τρέξανε να στείλουν ανθρώπους να κλείσουνε, να σφραγίσουνε τις πόρτες μπροστά, τουλάχιστον να μην μπαινοβγαίνει ο καθένας. Ήτανε κίνδυνος για όλους εμάς που από την πίσω πλευρά βλέπαμε τι γινότανε στην πίσω πλευρά και τους διπλανούς. Μια κατάσταση η οποία δεν έχει ελεγχθεί εδώ και πολλά χρόνια, φίλες και φίλοι. Μην κλαίμε πάνω από το χυμένο γάλα όταν γίνονται οι ζημιές. Σωστά η αστυνομία οριοθέτηση, έπρεπε να κάνει αυτό, έβαλε κορδέλες, παρακαλεί τον κόσμο να μην πλησιάζει, και έχει δίκιο.
Υπάρχει εκεί πάντα δύναμη της Δίας πλέον, διότι μπορεί να καταρρεύσει αυτό το πράγμα από στιγμή σε στιγμή, να ειδοποιηθούν οι αρμόδιες υπηρεσίες. Αν και κατά τη γνώμη μου κανονικά, εάν σβήσει φωτιά και κάπως κατακάτσει η λαύρα του κτηρίου, καλό είναι αυτό το πράγμα να γκρεμιστεί. Ας το αναλάβει ο Δήμος, περιφέρεια, δεν ξέρω, κάποιος. Ας το κάνουν οικόπεδο, εν διάφη περιπτώσει. Και να υπάρχει ρήτρα. Εάν δεν εμφανιστούν οι συγγενείς να το αναλάβουνε, να το αναλάβει ο Δήμος. Δεν κατάλαβα δηλαδή. Σας λέω, 15 χρόνια τσακώνονται δίπλα μου. Δεν είναι με μία γωνία. Δεν θέλω να πω ακριβώς την οδό. Τσακώνονται δύο οικογένειες, δεν μιλιώνται και την πληρώνουν οι γείτονες. Κάθε φορά σας λέω που γίνεται σεισμός, δεν είναι ωραίο πράγμα να ακούς να γκρεμίζεται ένα κτίριο δίπλα σου. Δεν είναι ωραίο. Είναι καταρχήν επικίνδυνο πρώτα απ' όλα. Τέλος πάντων, ας ελπίσουμε ότι κάτι θα γίνει, τουλάχιστον να ηρεμήσει και ο κόσμος στην περιοχή επάνω της Ομόνοιας και στη Γερμανού, διότι οι άνθρωποι χτες είδαν το Θεό, πραγματικά δηλαδή. Έφτασε φωτιά στη Γεωργίου Ρούφου, δεν έσβηνε. Δηλαδή φανταστείτε τι έφλεκτα και τι σκουπίδια είχε μέσα. Αυτή η φωτιά δεν αρπάζει απλά από τα χόρτα, φίλες και φίλοι. Μέσα είχε σκουπίδια και έφλεκτα. Και σας λέω τι γινότανε. Άμα θέλουν να το καταλάβουν, ας το καταλάβουν. Δεν θα κάνουμε το Sherlock Holmes, δηλαδή τον detective, κάθε μέρα στην πόλη. Για όνομα της Παναγίας. Και όταν μία μέρα είπα για ευθύνες δικές μας, αυτά εννοούσα, φίλες και φίλοι. Γιατί κάποιος φίλος της εκπομπής με παρεξήγησε. Αυτά εννοούσα. Να έχουμε συνέστηση και συνείδηση στις δικές μας υποχρεώσεις. Είπα τις προάλλες ότι δεν έχουμε μόνο δικαιώματα, έχουμε και υποχρεώσεις. Ναι, και το κράτος έχει υποχρεώσεις απέναντί μας. Αλλά αυτό εντάσσεται στα δικά μας δικαιώματα απέναντι στο κράτος. Εγώ μιλάω για τις υποχρεώσεις που έχουμε εμείς. Απέναντι στον εαυτό μας και απέναντι στο γειτονά μας και ο γειτονάς μας απέναντι σε εμάς, και πάει λέγοντας το γαϊτανάκι. Δεν είπα κάτι άλλο. Η προσωπική ευθύνη του καθενός δεν έχει καμία σχέση με την προσωπική ευθύνη που κοιτάει να μας ρίξει πάνω μας ο Μητσοτάκης ή αυτό το καθεστώς που έχει δημιουργήσει, και να αποσύσει τις ευθύνες τις οποίες έχει απέναντι στην πολιτεία και στους πολίτες, έτσι, ιδιωτικοποιώντας τα πάντα. Δεν ξέρω πού θα βγει όλη αυτή η ιστορία με τις ιδιωτικοποιήσεις, φίλες και φίλοι. Κάποτε λέγαμε, εντάξει, να ιδιωτικοποιηθούν κάποιες δέκο, να μπορέσει να πάρει ανάσα ο τόπος και το κράτος και να μπορέσει να ρίξει τα λεφτά σε άλλα έργα τα οποία είναι προς το συμφέρον των πολιτών. Εδώ αρχίσαν να πουλάνε βέρτα προς το συμφέρον της τσέπης τους. Και μετά τους φταίει ο Τσίπρας που είπε για τη διαφθορά και για την ακρίβεια. Πείτε μου τι παράλογο είπε ο Τσίπρας που θα μπορούσε να το έχει πει οποιοδήποτε. Είπε, για να καταπολεμηθεί η ακρίβεια πρέπει να σπάσει το καρτέλ της διαφθοράς. Αν δεν σπάσει αυτό το καρτέλ, δεν μπορεί να καταπολεμηθεί η ακρίβεια. Τελεία και παύλα. Πρέπει να γίνει άλλος δρόμος ώστε ο κόσμος να προμηθεύεται προϊόντα εκ των ενόντων, θα πρόσθετα εγώ, εκ των ενόντων και εκ των παραγωμένων προϊόντων που είναι στη χώρα μας, γιατί η χώρα μας παράγει πάρα πολλά προϊόντα. Ξέρατε εσείς ότι παράγει μία από τις μεγαλύτερες και καλύτερες ποικιλίες στον κόσμο ρύζι? Πού το? Το έχουμε δει εμείς ποτέ εδώ πέρα? Ή κι αν το δούμε, ξέρετε πόσο έχει το κιλό? 6 ευρώ.
Γιατί το πουλάνε οι άνθρωποι 30 λεπτά πάνω στη Θεσσαλονίκη? Γιατί τρώμε τα ρύζι Ταϊλάνδης, κύριοι και κυρίες? Γιατί, για ποιο λόγο? Όταν έχουμε πρώτης ποιότητος ρύζι, το οποίο το έχουν στις αποθήκες και ρημάζει. Γιατί? Για να κάνουν εισαγωγές, μας πληρώνουν για να μην δουλεύουμε. Τελεία. Αυτό πρέπει να σταματήσει. Αυτό πρέπει τουλάχιστον με κάποιο τρόπο να οριοθετηθεί, να το πω διαφορετικά. Γιατί για να σταματήσει δεν το βλέπω, τα λεφτά τα θέλουμε. Αλλά αυτό είναι μια άλλη υπόθεση. Θα έχουμε το χρόνο και αργότερα να τα πούμε όλα αυτά τα πράγματα. Τους έφταιγε λοιπόν, τους φταίει ο Τσίπρας, επειδή είπε ότι εγώ δεν συμβιβάστηκα με τα συμφέροντα. Ας βγει ένας από αυτούς να πει γιατί κατηγορεί τον Τσίπρα. Και θα σας πω και κάτι. Δεν μου άρεσε αυτή η ιστορία, αυτή η επίθεση, η κοινή επίθεση Πασόκ και Νέας Δημοκρατίας εναντίον του Τσίπρα. Δεν μου άρεσε. Και ξέρετε γιατί δεν μου άρεσε? Γιατί επιδεικνύει έλλειψη ψυχραιμίας. Και όταν το πολιτικό σκηνικό χάνει την ψυχραιμία του, αρχίζουν τα λάθη. Και τα λάθη σε αυτό το επίπεδο είναι πάρα πολύ μεγάλα και δεν διορθώνονται, φίλες και φίλοι. Αυτό είναι το θέμα. Και μου έκανε ιδιαίτερη εντύπωση το Πασόκ, το οποίο θα περίμενε κανείς να εστιάσει την κριτική του, τη σκληρή του κριτική στην κυβέρνηση. Έτσι. Η οποία κυβέρνηση έχει αποτύχει σε όλους τους κρίσιμους τομείς. Δεν μπορεί να μας πουλάνε μας φύκια για μεταξωτές κορδέλες. Δεν γίνεται. Πού είναι η αχαΐα? Σας δίνω ένα παράδειγμα απλό. Πόσα λεφτά έχουν φτάσει στο νομό, στην Πάτρα, στο Αίγιο, από εδώ, από εκεί, σε 2-3 κομοπόλεις μεγάλες? Παραμυθιάζουνε την κοινωνία. Παραμυθιάζουνε την κοινωνία. Κάθε λίγο και λιγάκι. Κάθε τέτοια εποχή, κάθε χρόνο, για να σας δώσω να καταλάβετε, η αντιπολίτευση του Δήμου Πατρέων τα βάζει με το Δήμο, με τη Δημοτική Αρχή. Για ποιο θέμα? Για το θέμα της καθαριότητας. Όταν ξέρει πολύ καλά ότι για όλα αυτά τα οποία κατηγορεί τον, τη Δημοτική Αρχή, έχει πάρει απαντήσεις. Και συνεχίζει αυτό το λαϊκισμό τώρα επί 3 χρόνια, 4 χρόνια, 5 χρόνια. Και μετά του φταίει ο Πελετίδης. Πελετίδης μπορεί να έχει κάνει λάθη σοβαρά. Δεν έχω καμία αντίρρηση. Και όταν θα ξανάρθει εδώ, θα του τα θέσουμε και άλλα θέματα. Θα κάνει αυτοκριτική. Και την κάνει την αυτοκριτική του. Και τρέχει. Το θέμα ποιο είναι? Τι κάνουν οι άλλοι που έχουν γελιοποιηθεί στα μάτια του πατραϊκού λαού και δεν εννοούν να το καταλάβουν αυτό? Είναι οι σοβαροφανείς ασόβαροι. Μόνο και μόνο για να κάνουμε μόστρα, να κάνουμε αντιπολίτευση. Δεν πρόκειται να ψηφιστούν πάλι. Και το ξαναλέω αυτό. Και υπάρχει λόγος για αυτό το πράγμα. Ας πάμε όμως στο κεντρικότερο πολιτικό στοιχείο. Γιατί ήθελα να πω δηλαδή ότι η Αχαΐα, η Πάτρα, ο κόσμος δεν είναι χαμηλών προσδοκιών εδώ οι άνθρωποι, αλλά δεν μας εκπροσωπούν οι σωστοί άνθρωποι εκεί που πρέπει. Δεν είναι δυνατόν ο καθένας να βγαίνει βουλευτής και να μην έχει συνείδηση ποια κοινωνία εκπροσωπεί στο κοινοβούλιο, ποιους ανθρώπους εκπροσωπεί. Γιατί μπορεί να εκπροσωπήσει αυτούς οι οποίοι τον ψήφισαν, μάλιστα είναι ομοειδεάτες του και στο ίδιο κόμμα, αλλά όταν πηγαίνει εκτός έδρας πρέπει να μιλάει για λογαριασμό και των υπολείπων που δεν είναι ομοειδεάτες του. Και αυτό πρέπει να γίνει συνείδηση. Όταν είσαι εκτός νομού, εκτός περιφέρειας, εκπροσωπείς και είσαι βουλευτής και είσαι υπουργός και είσαι οτιδήποτε, εκπροσωπείς τους πάντες. Δεν εκπροσωπείς μόνο τα πελατάκια σου, κατάλαβατε? Και δυστυχώς δεν έχουμε ανεβάσει το επίπεδο αυτό.
Και γελιοποιούμεθα γενικότερα δηλαδή, και για τις επιλογές μας με αυτούς που έχουμε ψηφίσει. Το βάζω σε πρώτο πληθυντικό για λόγους, αν θέλετε, αρχής, για να μην ξεχωριζόμαστε δηλαδή όλη την ώρα. Είναι σαφές ότι δεν τους έχουμε ψηφίσει εμείς αυτούς τους ανθρώπους. Είναι σαφές ποιοι τους ψηφίζουν. Και είναι οι άνθρωποι που ποτέ δεν προσέφεραν τίποτα σε αυτή την πόλη. Την ξεζούμισαν ως εκεί που δεν έπαιρνε. Ξεζούμισαν δυνάμεις, ξεζούμισαν επιχειρηματίες, ξεζούμισαν ανθρώπους οι οποίοι μπορούσαν να παράγουν και να δώσουν δουλειά σε κόσμο. Και στο τέλος του ζήτησαν και τα ρέστα. Ξέρω πολύ καλά τι λέω και εσείς ξέρετε καλά τι λέω. Και από εκεί και πέρα, το ποιο σώζει ποιον είναι μια άλλη υπόθεση που θα το δείξουν οι κάλπες οι επόμενες, και το πώς θα ανακατευτεί το πολιτικό σκηνικό. Παρεμπιπτόντως να σας πω ότι ο Σαμαράς ετοιμάζεται από Σεπτέμβρη να βγει στα φόρα. Η Νέα Δημοκρατία τρέμει ότι ενδέχεται να τις φύγουν βουλευτές. Καμιά 20-25 βουλευτές μιλάνε μαζί του. Λέγεται ότι 2-3 θα είναι η Σερμαγιά, να το πούμε, οι πολύ δικοί του, οι οποίοι θα την κάνουν από το Μαντρίτη του Μητσοτάκη. Θα το δείξει αυτό, δεν το ξέρω, δεν έχω κάνει ρεπορτάζ εκ των έσω. Από ό,τι πληροφορούμε και από ό,τι μαθαίνω, δεν είναι σίγουρο. Αλλά πάντως, όχι δεν είναι σίγουρο, λέγεται ότι είναι πολύ έντονο. Δεν ξέρω, εγώ αν δεν το δω, ξέρετε, δεν βάζω το χέρι μου στη φωτιά.

Είναι η εκπομπή Εφέως, φίλες και φίλοι. Στο μικρόφωνο είναι πάντα η Εφη Τσιμάρα. Και φυσικά έχουμε να πούμε πολλά και μετά την επάνωδό μας από την ολιγοήμερη ξεκούρασή μας. Αλλά να θυμάστε ένα πράγμα. Δεν περίμενα ποτέ, πίστευα δηλαδή πάντα, ότι εντάξει, ο Τσίπρας ήταν ένα πρόσωπο, και το λέω γιατί είναι το πρόσωπο των ημερών. Όταν βλέπεις να στοχεύεται και από το Μαξίμου και από τη Χαριλάου Τρικουπή, κάποια μπάλα παίζει την οποία δεν έχουμε πάρει χαμπάρι, ή τουλάχιστον δεν γνωρίζουμε προς το παρόν. Προφανώς οι δημοσκοπήσεις, τις οποίες έχουν υπόψη τους τα επιτελεία των κομμάτων, δείχνουν, τους φοβίζουν, τους εκφοβίζουν, συν το Σαμαρά ο οποίος θα σκάσει, και ο οποίος τέλος πάντων κατεβαίνει για ένα και μόνο λόγο, για ένα, με ένα στόχο: να ρίξει το Μητσοτάκη, να κάνει τα πάντα ώστε ο Μητσοτάκης να τελειώσει το 2026-27, δεν ξέρω πότε θα κάνει εκλογές. Από την άλλη, το Μαξίμου προσπαθεί να πουλήσει, όπως σας είπα, φύκια για μεταξωτές κορδέλες παντού σε όλη την Ελλάδα, μέχρι που έφτασε τώρα να πηγαίνει στα δικαστήρια και τους φίλους του. Ποιοι είναι οι φίλοι του? Αυτοί που παίρνανε τα έργα με τις ανεμογεννήτριες, φίλες και φίλοι, τα αιωλικά πάρκα. Δηλαδή, κάει και όλη η Ελλάδα επί Πρωθυπουργίας Μητσοτάκη και διακυβέρνησης Νέας Δημοκρατίας. Από το 19 μέχρι σήμερα έχει καεί το 45% του πράσινου στην Αττική. Ο κόσμος πλέον δεν έχει οξυγόνο αναπνεύσει και δεν έχει και λεφτά να φύγει, έτσι. Αυτό είναι το σημαντικότερο. Αυτές είναι οι καταστάσεις. Δηλαδή, και συνεχίζεται αυτό. Συνεχίζεται. Και θα συνεχίζεται. Μέχρι ότου αντιληφθούμε ότι πρέπει κάποτε να σταματήσει. Όσο πιο γρήγορα το αντιληφθούμε, τόσο καλύτερα για μας. Και φυσικά, ας κοιτάξουμε να δούμε και τι θα βάλουμε στη θέση του, έτσι. Γιατί δεν φτάνει μόνο να ρίχνεις κάτι από το βάθρο του, πρέπει να ξέρεις να το έχεις έτοιμο αυτό το οποίο να το αντικαταστήσεις. Έτσι. Μπορεί να σπάσεις ένα βάζο, κανονικά πρέπει να έχεις έτοιμο ένα άλλο βάζο για να βάλεις θέση του, για να μην πάει η γρουσουζιά πολλά χρόνια. Καταλάβατε? Πρέπει να δούμε πολλά πράγματα, πρέπει να τα μετρήσουμε λίγο με ηρεμία. Θα μου πεις, τι ηρεμία όταν χρωστάς αμαλιοκεφαλά σου? Μάλιστα. Κι όμως δεν πρέπει να ταραζόμαστε τόσο πολύ. Πρέπει να βρούμε την ηρεμία. Να σκεφτούμε σοβαρά, να σκεφτούμε απλά, γρήγορα και ευέλικτα. Και να θυμάστε ένα πράγμα. Επειδή πολλής λόγος γίνεται περί της τεχνητής νοημοσύνης, να ξέρετε ότι δεν υπάρχει τεχνητή νοημοσύνη εάν δεν υπάρχει ανθρώπινη νοημοσύνη σε επίπεδο υψηλό. Δηλαδή, αν το δικό μας επίπεδο, το επίπεδο της δικής μας νοημοσύνης, είναι χαμηλό, και η τεχνητή νοημοσύνη στα ίδια χάλια θα είναι και χειρότερα. Και είναι κάτι ανάλογο με αυτό που λέγαμε στη δουλειά μου κάποτε, συνεντεύξεις, ότι σημασία μερικές φορές δεν έχουν οι απαντήσεις που σου δίνει ο άλλος, αλλά οι ερωτήσεις που του κάνεις εσύ. Και αυτό κρίνει και τη δική σου ταυτότητα σαν δημοσιογράφου ή σαν εκπροσώπου μιας κοινωνικής τάξης.

0: Πρέπει να σας πω, φίλες και φίλοι, ότι έφτασε η ώρα να προχωρήσουμε λίγο και τη σκέψη μας και τις πράξεις μας εδώ, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και αμέσως μετά να ξεκινήσει η Φωνή του Πολίτη, δηλαδή η δική σας ώρα, οι δικές σας στιγμές. 2610-390.000 είναι το τηλέφωνο μας και μπορείτε να καλείτε για να βγείτε στον αέρα σε λίγο. Πάμε λοιπόν στη σειρά μας. Προχωράμε.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολίου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτίδη Μεών 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
4: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο The Lego να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
5: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
5: Όλοι οι επώνυμοι οίκοι οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
5: Οπτικά Γιάννης The Legos.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
5: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης The Legos.
4: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
7: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
8: Ράδιο Γάμα
9: 94FM.
8: Αχαΐα.
9: Ηλία.
8: Ετωλοακαρνανία.
9: Και www.radiogamma.gr.

0: Είναι η Φωνή του Πολίτη, φίλες και φίλοι, και σας ακούμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα κύριε Αγγιμέρα, τα βρήσαμε, τι κάνατε?
0: Α, γεια σας, τι κάνετε, είστε καλά?
1: Ναι,
0: είστε σε διακοπές ή ακόμα?
1: Σας παρακολουθώ, νομίζω να πούμε θα είστε αυγερινός του Τσίπρα.
0: Παρακαλώ.
1: Έχετε, ξέρω εγώ, μια τάση να γίνει το αυγερινός του Τσίπρα.
0: Εγώ να σας
1: πολύ
0: πω κάτι.
1: Στηρίζετε. Πολύ, πολύ.
0: Όχι, δεν τον στηρίζω. Απλώς. Αυτό το οποίο, κύριε Νταβρή, ξέρετε καλά, επειδή είχαμε την τύχη να συναντηθούμε και σας είχα πει κάτι πριν από πάρα πολύ καιρό, από το χειμώνα. Δεν το πιστεύατε, αλλά τώρα το βλέπετε μπροστά σας να γίνεται.
1: Όχι, δεν βλέπω. Εγώ βλέπω. Έχω
0: βλέπετε να γίνεται μπροστά σας. Λοιπόν,
1: εγώ δεν ξέρω. Εγώ ξέρω να πω ότι.
0: Ναι, εγώ θα γίνω αυγερινός του Τσίπρα.
1: Ναι, εγώ
0: αυτό καταλάβατε ότι, δηλαδή, από όλα αυτά τα οποία είπα. Λυπάμαι, δεν τα είπα σωστά, φαίνεται.
1: Δεν πειράζει. Πιθανόν, ή εγώ δεν τα άκουσα σωστά.
0: Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω. Ο καθένας ακούει ό,τι θέλει. Ο καθένας ακούει και καταλαβαίνει.
1: Ναι. Τα πλαίσια εκτιμώ της δημοσιογραφικής διοντολογίας, επειδή εγώ τον Τσίπρα δεν το πιστεύω.
0: Άλλο αυτό. Αυτό είναι άλλο θέμα.
1: Ναι, καλό θα είναι.
0: Δεν τον πιστεύετε εσείς, τον πιστεύετε το 17%.
1: Ωραία, αφήστε μου να πω την άποψη.
0: Για πείτε μου.
1: Καλό είναι όταν πιάζουμε τον κύριο Τσίπρα, στα πλαίσια της διοντολογίας είναι να βγάζετε και τα άλλες δυνάμεις, παραδείγματος χάρη τον κύριο Βαρουφάκη, τον κύριο Πολάκη.
0: Τον κύριο Βαρουφάκη, γιατί να τον βγάλω, για να μου πει τι.
1: Γιατί, να πείτε
0: τι έχει να συνεισφέρει ο κύριος Βαρουφάκης στο δημόσιο διάλογο, δηλαδή της κοινωνίας σήμερα.
1: Θα σας πω. Μην ξεχνάτε ότι ο κύριος Βαρουφάκης ήταν πεστέδι άσερ Τσίπρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει τι ήταν ο κύριος Βαρουφάκης. Λοιπόν, είναι σήμερα με ενδιαφέρει.
1: Όχι. Περιμένετε.
0: Δεν με ρωτάτε.
1: Θέλετε να πείτε εσείς τα δικά σας.
0: Όχι, με ρωτάτε, κύριε. Με ρωτάτε. Ωραία, πάμε λοιπόν.
1: Πρόταση έκανα.
0: Παρακαλώ. Λέω, όχι, δεν με ενδιαφέρει ο κύριος Βαρουφάκης. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Στα πλαίσια της διοντολογίας, νομίζω ότι καλό είναι όταν εκθιάζουμε έναν άνθρωπο να έχουμε και την αντίθετη άποψη. Τέτοιες απόψεις λοιπόν.
0: Μα δεν εκθιάζω κανέναν, κύριε. Εγώ.
1: Τώρα,
0: κάνετε λάθος.
1: Εντάξει. Λοιπόν, το κλείνουμε αυτό το θέμα.
0: Πάμε σε άλλο.
1: Το δεύτερο είναι ότι με το θέμα που προέκυψε με την πυρκαγιά υπάρχουν και άλλα κτίρια. Το κέντρο της Πάτρας, κατεβαίνοντας στη Γούνα.
0: Πολλά, εγώ είπα στη γειτονιά μου, στα Ψηλαλόνια από κάτω, μιλάμε για χαμό.
1: Και αλλού.
0: Παντού, ναι.
1: Από όσα γνωρίζω εγώ λοιπόν, το επίπεδο Δήμου, έχουν γίνει ενέργειες, αλλά υπάρχουν αγγυλώσεις που προαγγίζουν το...
0: Μιλάτε λίγο πιο δυνατά, σας παρακαλώ, γιατί δεν ακούγεστε πολύ καλά.
1: Το δίκαιο, το κληρονομικό, το...
0: Ναι, πρέπει να τα λήξει η πολιτεία αυτά όμως, γιατί δεν μπορεί να συνεχίζονται. Δηλαδή είναι ντροπή αυτό το πράγμα που γίνεται.
1: Δεν τα λήξει ο Τσίπρας αυτά. Όπως δεν έλειξε και το θέμα των καρτέλ.
0: Τι να ανοίξει ο Τσίπρας? Ο Τσίπρας ήρθε 4 χρόνια με μνημόνιο.
1: Πέντε.
0: Και λοιπόν δεν ήταν γεμάτα πέντε. Τέλος πάντων.
1: Να σας πω κάτι. Πέντε.
0: Ναι.
1: Φτάνει να γυρίσουμε τη γη ανάποδα.
0: Σοπάτε. Και στα 7 του Μητσοτάκη τι έπρεπε να γίνει?
1: Το ίδιο.
0: Ορίστε.
1: Εγώ δεν είμαι με το Μητσοτάκη.
0: Δεν με νοιάζει, μιλιώνεστε. Λέω με το Μητσοτάκη. Μα μου κάνετε σύγκριση. Ναι.
1: Η πατρίδα, κυρία Τσιμάρα, όταν δεν μπορεί να γράψει.
0: Δεν με νοιάζει, μιλιώνεστε. Λέω με το Μητσοτάκη. Μα μου κάνετε σύγκριση. Ναι.
1: Η πατρίδα, κυρία Τσιμάρα, όταν δεν μπορεί.

0: θέλω να παρακαλέσω τον κύριο Δήμαρχο, ναι, νομίζω ότι ενδιαφέρεται για την πόλη, άσχετα τι λένε ορισμένοι. Για μένα ο Δήμαρχος αυτός ενδιαφέρεται για την πόλη. Να κοιτάξει λίγο με ποιο τρόπο γρήγορα και σωστά θα βάλει λίγο χέρι εντός, ναι, εισαγωγικών,
1: ναι,
0: παραγωγή αποκατάστασης οδοστρώματος,
1: ναι,
0: στην Κανακάρη και να ψάξει το θέμα των κακοτεχνιών για να το πάει πίσω και δικαστικά, διότι η Κανακάρη δεν έκανε λακκούβα, είναι όλο αυτό νομίζω το αποχετευτικό.
1: Όχι, όχι, δεν είναι αποχετευτικό.
0: Αρχίζει από εκεί και
1: έχει
0: πάει
1: γίνει το εξής με την Κανακάρη. Ναι, νομίζω έχει... περνάει ο αγωγός αερίου. Και ναι, υπάρχει, έχουν βρει κάτι πράγματα επάνω η εταιρεία η οποία έχει αναλάβει αυτό το θέμα, και το πρόβλημα είναι ότι δεν μπορούν να υπερπηδήσουν αυτά τα εμπόδια και ψάχνουν τρόπο, και έχει μείνει η Κανακάρη σε αυτή την κατάσταση.
0: Κάθε 15-50 μέτρα, ναι, από, ναι, τότε, ναι, που πέρασε αγωγός ή όχι,
1: ναι,
0: αυτό το πράγμα δείχνει απόλυτη κακοτεχνία.
1: Αυτό είναι θέμα είναι... των εργολάβων.
0: Ναι, όχι, δεν είναι θέμα των εργολάβων, είναι θέμα των εποπτευτικών αρχών,
1: ναι,
0: που παρέλαβαν το έργο. Ο κάθε εργολάβος στην Ελλάδα εδώ και χρόνια από τα ορφανά του Σιμίτη και από παλιά, ναι, από τον Πασόκ, έχουμε μάθει με τη Νέα Δημοκρατία, τους βάλουμε, ναι, όλους μαζί, έχουμε μάθει να γίνονται έργα και να, ο εργολάβος να σκάβει πιο ρηχά από εκεί που πρέπει, να, ναι, βάζει λιγότερο τσιμέντο, να σιδερώνει λιγότερα και με κάθε τρόπο να οικονομάει. Ενώ οι υποπτεύουσες αρχές, οι οποίες πρέπει να τον αρπάξουν και να τον χτυπάνε κάτω σαν χταπόδι, υπογράψανε τότε όλα είναι καλά και τώρα πηγαίνουμε στην, πώς το λένε, στην Κανακάρη, και ενώ δεν φυσάει στην Πάτρα, διασχίζουμε την Κανακάρη με το αυτοκίνητο και νομίζουμε ότι έχουμε 9 μποφόρ από το κούνημα. Ανέβα κάτω.
1: Έχετε δίκιο.
0: Λοιπόν,
1: έτσι όπως
0: θα
1: θέτε,
0: ήθελα,
1: ναι,
0: να σας ευχαριστήσω που με ακούσατε και εκτιμώ ότι κάποιο πρωί μπορούμε να κάνουμε και μια κουβέντα τι προσέφερε ο Τσίπρας και τι όραμα θα έχει ο Τσίπρας. Κλείνω δε με το εξής, η Ελλάδα...
1: Σας ενδιαφέρει ο Τσίπρας να ενταχθείτε στο κόμμα του?
0: Θέλει διαχειριστές, θέλει οραματιστές. Χρειάζεται άμεση διαχείριση αυτών των πραγμάτων, αλλά η Ελλάδα δεν μπορεί να προκόψει με ψηλοδιαχειρήσεις τύπου Τσίπρα Μητσοτάκη. Δεν γίνονται αυτά.
1: Μάλιστα.
0: Πρέπει να βγούμε από αυτό το,
1: ναι,
0: κανάλι.
1: Κοιτάξτε, τα ίδια, λοιπόν, λέει και ο Ανδρουλάκης, εγώ είμαι εδώ, αλλά τελικά στέλνει αντιπροσώπους, στέλνει αντιπροσώπους στο Χεραπετρίτη για να μπορέσει να κλείσει το μέλλον του.
0: Ναι, κατά την άποψή μου που εγώ δεν είμαι Πασόκ,
1: ναι,
0: ο Ανδρουλάκης καλύτερα από το Τζεμπρά τα λέει και από το Μητσοτάκη. Εγώ δεν είμαι το πρόβλημα.
1: Ναι, ξέρετε όμως, δεν πείθει ο Ανδρουλάκης και αυτό είναι πρόβλημα.
0: Δεν ξέρω τώρα.
1: Και είναι σε, είναι σε κακή κατάσταση.
0: Πώς να πείσει η κυρία Τσιμάρα όταν εσείς λέτε δεν πείθει, ενώ πείθει ο Τσίπρας που
1: έκανε. Δεν ξέρω αν πείθει ο Τσίπρας. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Να σας πω κάτι. Εγώ ξέρω ένα πράγμα. Και αυτό που με ενόχλησε είναι πολύ συγκεκριμένο και το είπα. Όταν έχει ένα πολιτικό αρχηγό και του την πέφτουνε δύο κόμματα τα οποία έχουν κυβερνήσει την Ελλάδα 60 χρόνια. Με συγχωρείτε, είναι δυνατόν? Είναι το ίδιο? Σας ρωτάω, είναι ωραίο?
0: Ποιος τον στηρίζει τον Τσίπρα?
1: Τι εννοείται ποιος τον στηρίζει?
0: Θέλετε να τα πούμε αυτά, τα λέμε όλα.
1: Γιατί, γιατί έχω κανένα γραμμάτιο εγώ ανεξόφλητο στον κύριο Τσίπρα, δεν κατάλαβα. Το έχετε μάλλον, το έχετε κακοπάρει το θέμα.
0: Επειδή λοιπόν κάνετε δημοσιογραφία και το Ράδιο Γάμα είναι ένας σταθμός πλουραλιστικός και τηρεί χρόνια.
1: Σωστό είναι αυτό, σωστό είναι αυτό.
0: Λοιπόν, καλό είναι να παρουσιάζετε, άσχετα αν δεν σας αρέσει η φάτσα και του Βαρουφάκη και του Παπά και των άλλων εκεί συντρόφων του Τσίπρα που λέγανε ότι θα γυρίσουν τη γη ανάποδα.
1: Εγώ αγαπητέ μου κύριε Νταβρή, τους ξέρω προσωπικά όλους αυτούς. Δεν χρειάζεται να τους βγάλω στο ραδιόφωνο. Τι είπατε?
0: Έλεγε θα τους δικάσει. Δεν τους δίκασε όμως.
1: Ποιους?
0: Αυτούς τώρα που του επιθύνεται. Ο Τσίπρας πριν βγει στην εξουσία,
1: ναι,
0: έλεγε για όλη αυτή την κατάντια, για πλατείες και τα λοιπά, θα γίνει δικαστήριο και όσοι τη χώρα αντιβηθήσα. Πήγε κανέναν στο δικαστήριο?
1: Δεν καταλαβαίνω. Α,
0: ξεχάσαμε αυτά.
1: Δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε αυτή τη στιγμή.
0: Δεν καταλαβαίνω.
1: Όχι, δεν καταλαβαίνω. Δεν κατάλαβα. Πραγματικά δεν καταλαβαίνω τι μου λέτε.
0: Ο Τσίπρας πριν έρθει στην εξουσία.
1: Πότε? Το 2017.
0: Το 2014. Το 2015.
1: Τι είπε? Ναι, τι είπε?
0: Ο Τσίπρας έλεγε ότι όταν θα έρθουμε στην εξουσία, αυτό το κακό Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία και όλου του συμπαίκτε θα του δικάσει. Έστειλε κανένα

0: το δικαστήριο. Έτσι ακόμα λειτουργούν τα καρτέλ και τα υπόλοιπα.
1: Εντάξει, οι πολιτικές αποφάσεις, οι πολιτικές αποφάσεις είναι θέμα συγκυριών πολλές φορές. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν έχουν γίνει τα λάθη και οι λοβιτούρες από τους προηγούμενους. Αυτό είναι άλλο θέμα. Έτσι.
0: Ο Τσίπρας δεν έπρεπε αυτά, γιατί τον ψήφισε ο κόσμος.
1: Το κόσμος τον ψήφισε για να φτιάξει λαϊκό δικαστήριο, κύριε.
0: Το ψήφισε
1: για να αποτινάξει από πάνω από τον κόσμο αυτό το χάλι που είχαν φέρει οι προηγούμενοι.
0: Εσείς το λέτε, εσείς που αριστερίζετε λίγο.
1: Εγώ αριστερίζω, κύριε. Που έβλεπα τους ανθρώπους να τρώνε από τον γάδο στη Μεσολογγίου, σοβαρά.
0: Γιατί τα άκοψε αυτά.
1: Δεν τα άκοψε. Εσείς τι λέτε. Δεν τα άκοψε.
0: Τι έκοψε. Τι έκοψε.
1: Σοβαρά μιλάτε.
0: Ο Τσίπρας
1: ανάφερε
0: τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτός ήταν ο πρώτος ρόλος του Τσίπρα και τους έφερα.
1: Τι να σας πω, δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω. Αυτή τη λογική μπορεί να την έχετε.
0: Ας γίνει η Κανακάρη και αν καμιά μέρα αποφασίσετε να βγάλετε τον κύριο Παπά ή τον κύριο Καμένο, βγάλτε με και εμένα μαζί για να υπάρχει αντίλογος.
1: Όταν θα έχω δυνατότητα, αγαπητέ μου, να βγάζω 2 και 3 ανθρώπους στον αέρα ταυτόχρονα, να είστε σίγουρος ότι θα το κάνω. Αυτή τη στιγμή δεν την έχω τη δυνατότητα αυτή.
0: Σας χαιρετώ. Πάντως το όραμα για την Ελλάδα και η προοπτική και το μέλλον για να πάρει μπροστά.
1: Πολλοί οράματα έχουν, κύριε, και ο Σαμαράς όραμα έχει. Ναι.
0: Και πολιτική εκτίμηση είναι ότι ο Τσίπρας δεν αποτελεί προσωπικότητα που μπορεί να δώσει.
1: Καλά, αυτό αφήστε να το αποφασίσει ο κόσμος, όπως και τους άλλους βέβαια. Αλλά το θέμα είναι ότι υπάρχουν αυτές οι κινήσεις, αυτές οι πολιτικές κινήσεις και ο κόσμος έχει τι να ψηφίσει. Δεν μπορεί να έρχεται ο κύριος Μητσοτάκης και να μας βάζει το μαχαίρι στο λαιμό και να λέει εγώ είμαι η οδός και η αλήθεια, καταλάβατε. Ή ο άλλος να λέει έχω το καλύτερο πρόγραμμα της αγοράς. Προγράμματα έχουν όλοι, δεν υπάρχει θέμα, καταλάβατε.
0: Σε αυτό το πρόβλημα και να σηκώνει τα τηλέφωνα και να διαχειριστεί με όραμα την ιστορία είναι ο Σαμαράς.
1: Ναι, κοιτάξτε.
0: Υπόλοιπε ο Τσίπρας τώρα και τα λοιπά.
1: Είναι δεύτερη, λέτε. Ναι, θα κατέβετε με τον κύριο Σαμαρά, πώς το βλέπετε.
0: Εγώ βεβαίως, εάν μου το προτείνει, με χαρά, σε οποιοδήποτε δηλαδή και φαντάρος.
1: Όχι, εννοώ δηλαδή αν θα κατέβετε εδώ στην Αχαΐα.
0: Δεν ξέρω, αυτά είναι θέματα του.
1: Εσείς θέλετε, αυτό ρωτώ, αγαπητέ μου. Μη μου το πάτε γύρω-γύρω μέσω Τρυπόλεως.
0: Σας το είπα ότι το θέλω.
1: Α, ωραία. Εντάξει. Αν σας το ζητήσουν,
0: λοιπόν. Δεν είναι είδηση γι' αυτό. Το έχω πει εδώ και 2 μήνες. Δεν ήταν.
1: Ναι, λέω, εάν σας έγινε κρούση, αγαπητέ μου. Ελληνικά μιλάω.
0: Εδώ κοντεύουμε να φτάσουμε στην παράκρουση, στην κρούση, είστε μήνες.
1: Είναι και αυτό, ξέρετε. Σε παράκρουση είναι πολύ εδώ πέρα στην Πάτρα, ξέρετε.
0: Σε παράκρουση, ναι, βλέπω εκεί από το Πασόκ.
1: Με την υπόθεση Σαμαρά. Ναι, ναι.
0: Τρέχουν στον Τσίπρα ο φίλος μου εκεί, πώς το λένε. Έχει πάει στον Ελλάστορα. Τι είναι.
1: Κοιτάξτε, να δείτε, γι' αυτό είναι τα κόμματα. Για να μπορέσει ο κόσμος να εκφραστεί. Να είστε καλά, καλές διακοπές να έχετε.
0: Δεν είναι μέσο για να εκφραστεί. Τα κόμματα, το Σύνταγμα, είναι μηχανισμοί για να στηρίζουν το εθνικό συμφέρον. Αυτό το πράγμα.
1: Ναι, και για να εκφράσει τον κόσμο πολιτικά. Αυτό τι σημαίνει.
0: Τα κόμματα του Συντάγματος και γι' αυτό υπάρχουν. Είναι πυλώνες δημοκρατίας. Για να στηρίζουν έθνος και πατρίδα.
1: Ναι, με συγχωρείτε.
0: Τα υπόλοιπα για να εκφράζει τον κόσμο, εδώ δεν έχουμε να κάνουμε με, πώς το λένε, μέσα εκφράσεις. Έχουμε.
1: Δεν πρέπει να εκφράζει ο κόσμος πολιτικά, κύριε.
0: Για να συνεχίζει.
1: Πολιτικά δεν πρέπει να εκφράζει τον κόσμο.
0: Ναι, η έκφραση είναι.
1: Έχετε μία τάση να προσπαθείτε να μου κάνετε μάθημα δημοσιογραφίας, κάτι το οποίο δεν βλέπω να το κάνετε σε άλλους συναδέλφους μου. Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία και να ξέρετε, η εμπειρία δεν είναι θέμα ηλικίας. Με συγχωρείτε. Είναι θέμα. Όχι. Στη δουλειά τη δική μου δεν είναι θέμα ηλικίας η εμπειρία.
0: Λοιπόν,
1: σας χαιρετώ και να είστε καλά, κύριε.
0: Σας αγαπώ πολύ.
1: Καλές διακοπές και καλή επιτυχία σας εύχομαι. Γεια σας.

0: Είναι η φωνή του πολίτη, φίλες και φίλοι. Σας ακούμε. Καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σας. Εσείς δεν έχετε δικαίωμα να υποστηρίζετε κάποιον άνθρωπο. Ο κύριος Δαβρής έχει δικαίωμα να υποστηρίζει όποιον θέλει. Λοιπόν, πώς το λένε, παραλείπω αυτό και πήρα για άλλο πράγμα το οποίο...
0: Δεν έχω δικαίωμα.
1: Εκφράστηκε η άποψή του, ας πούμε, έτσι την κατάλαβα εγώ. Ότι εσείς δεν πρέπει να αναφέρεστε...
0: Ή όταν αναφερθώ σε έναν πολιτικό αρχηγό, θα πει ότι, είμαι κοντά του, ότι είμαι, τον υπηρετώ, καταλάβατε.
1: Το συνδέουν αυτό πολύ, εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, το συνδέουν μόνο με τον αντίθετό τους.
1: Καταλάβατε.
0: Αν ήμουν δηλαδή με τη Νέα Δημοκρατία ή με τον Σαμαρά...
1: Αν είσαστε με τον Σαμαρά θα ήταν εντάξει.
0: Θα ήμουν εντάξει, καταλάβατε.
1: Λοιπόν, αυτά τα καταλαβαίνουν όλοι τώρα πλέον και δεν παίζει η ιστορία
0: αυτό
1: αυτή.
0: Αυτό θέλω να πω, αλλά ξέρετε, δεν είναι ωραίο πράγμα αυτό. Του το είπα και του ιδίου δηλαδή.
1: Οπωσδήποτε, εκείνο που είπατε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας, ότι την πέσανε του Αλέξη, ας πούμε, τα δύο μεγάλα κόμματα. Είναι δηλαδή, πώς να το πω, έξω από κάθε λογική.
0: Ακριβώς.
1: Να κάνεις κριτική, κύριε μου. Να κάνεις
0: κριτική,
1: αυτό, τι έκανε, τι μπορεί να κάνει,
0: με πολιτικά επιχειρήματα.
1: Και να κάνεις όμοιες συγκρίσεις, όχι ανώμοιες, λεμόνια με πορτοκάλια, να πούμε.
0: Με βερίκοκα.
1: Λοιπόν,
0: ακριβώς.
1: Και βερίκοκα.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, εγώ, όπως η κυρία Τσιμάρα πήρα για ένα άλλο θέμα, το οποίο με βασανίζει καιρό.
0: Πείτε.
1: Αυτό δηλαδή με το σπίτι που πήρε φωτιά κλπ. Εδώ στην Πάτρα, γενικά υπάρχουν, επειδή ήταν πολλά και κλασικά σπίτια και πολύ παλιά, είναι πάρα πολύ. Εν τω μεταξύ ο Δήμος, από ό,τι γνωρίζω, δεν χρηματοδοτείται για να μπορέσει να κάνει κάτι. Ο Περιφερειάρχης, ο οποίος είναι λίγο δραστήριος, σε πάση περιπτώσει είναι καλός, ας πούμε, μέχρι τώρα. Σε κάποια πράγματα θα πρέπει να συγκεντρωθεί η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων και να βάλουν εκείνα τα λεφτά που έχουν βάλει στα σκάνδαλα ο ΠΚΜΠ, ο Νοβάρτης, όλα αυτά
0: έχουν φαγωθεί πολλά
1: δισεκατομμύρια. Θα μπορούσαν να τα δίνουν στους Δήμους. Κάνω μια πρόταση.
0: Δεν τους δίνουν στους Δήμους γιατί δεν είναι δικοί τους. Δεν το καταλαβαίνετε.
1: Λοιπόν, η Ένωση Δήμων και Κοινοτήτων να συνεδριάσει και να αποφασίσουν ότι να δίνουν σε κάθε πόλη ένα ποσό από αυτά τα οποία τρώνε οι φραπέδες που δεν μιλάνε, γιατί δικαιούμαι, λέει, το
0: έχουν το δικαίωμα της σιωπής, κύριε.
1: Της σιωπής το δικαίωμα,
0: άμα
1: τρώνε δεν μιλάνε, βέβαια.
0: Λοιπόν,
1: θα πρέπει να, από εδώ και πέρα, επειδή όσο παλιώνουν τόσο χειρότερα και μας έχουν δώσει διάφοροι σεισμοί που κάνουν και λοιπά, αν γίνει ένας σεισμός θα κλάψουμε με μαύρο δάκρυ.
0: Μα σας λέω, εγώ αν δίπλα, εγώ γι' αυτό το περιέγραψα πριν. Αυτό δίπλα μας, με κάθε σεισμό πέφτουν και 10, πώς τα λένε, τούβλα.
1: Ναι,
0: και
1: αυτό
0: τα ακούμε.
1: Και τώρα εδώ που περνάμε από κάτω, εγώ κοιτάω πάντα πάνω. Δεν κοιτάω κάτω και σκοντάστο μερικές φορές.
0: Γιατί πέφτουν αγκονάρια, αγαπητέ μου.
1: Ναι. Λοιπόν, αν λοιπόν φτιάχνανε 10 σπίτια σε κάθε πόλη, στο εξάμηνο, με τα λεφτά που υπάρχουν, αυτά που είχε πει ο Γιώργης Παπανδρέου, υπάρχουν τα λεφτά, αλλά τρώνε οι συγκεκριμένοι άνθρωποι.
0: Ναι, λοιπόν, λεφτά
1: 10
0: δεν
1: σπίτια
0: υπήρχαν.
1: Στην Πάτρα, 10 σπίτια στο Αγρίνιο.
0: Ναι, εντάξει, άλλο είχε πει ο Παπανδρέου τότε και αλλιώς έμεινε. Ο Παπανδρέου είχε πει λεφτά υπάρχουν αν κάνουν οικονομία. Αν είναι να τα ρίξουν όλα στο γυαλό.
1: Ήθελε ο κύριος Τουρνάρας να το καθαρίσει. Λοιπόν,
0: βέβαια.
1: Είναι σε άλλη κουβέντα.
0: Ναι, σωστά. Έχετε δίκιο.
1: Τώρα λοιπόν μπορούν να κάνουν οι Δήμοι και οι κοινότητες μία κρούση στην κυβέρνηση.
0: Ναι.
1: Να τους δίνει, παιδί μου, να φτιάχνουν 5 σπίτια το χρόνο, 10 σπίτια το χρόνο. Να δίνουν στους ανθρώπους που δεν έχουν να τα φτιάξουν τα σπίτια.
0: Ναι.
1: Γιατί, κυρία Τσιμάρα μου, ακούστε, εσείς ξέρετε την Πάτρα, είσαστε πατρινιά εγνήσια.
0: Ναι, είμαι πατρινή.
1: Και γνωρίζετε πόσες χιλιάδες, θα πω εγώ, είναι σπίτια τα οποία είναι ετοιμόρροπα.
0: Κοιτάξτε, εάν είναι ετοιμόρροπα, πρέπει να πέσουν.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εάν είναι ετοιμόρροπα, είναι θέμα στατικότητος, πρέπει να πέσουν. Και σε αυτό έχει λόγο. Ακούστε, έχει λόγο η περιφέρεια. Πώς το λένε, η υπηρεσία. Αχ, κόλλησε στο μυαλό μου τώρα.
1: πολιτική προστασία κλπ.
0: Ναι, βεβαίως, όλο αυτό ναι. Συν ναι. Το Δήμο
1: να διεκδικήσουν
0: μπορούν
1: λοιπόν,
0: να, που μπορούν να κάνουν ας πούμε
1: οι Δήμοι και οι κοινότητες να διεκδικήσουν αλλά... εκεί που έγινε μπλε η Κρήτη από τον ΟΠΕΚΕΜΠΕ. Να γίνει και η Πάτρα, ας πούμε, πώς να το πούμε, κάτι να, και η στην Πάτρα και στην Λάρισα.
0: Τώρα...
1: Η Λάρισα καταρχάς, η Λάρισα που είπατε και σας συγχαίρω για το ρύζι που είπατε, Λάρισα, είναι μια πλουτοπαραγωγό, είναι ένας πλουτοπαραγωγός.
0: Πλούτος, παράγει πλούτο.
1: Νομός και τον οποίο τον έχουν καταστρέψει.
0: Τέλος, γιατί το καταστρέψανε, γιατί δεν πληρώσανε τον κόσμο,
1: για να φέρουν,
0: κύριε,
1: για να φέρουν το ρύζι με 30 λεπτά και να το πουλάνε 5.
0: Μα, έχω λάθος. Πήγα εγώ στο σούπερ μάρκετ. Αν πάει να πάρει το καλό ρύζι,
1: το καλύτερο ρύζι της χώρας είναι το ακρίνο και θα πάνε το σερέο.
0: Μπράβο, πείτε τα.
1: Λοιπόν, κάνω διαφήμιση γιατί πρέπει να τις κάνουν τα παιδιά αυτά.
0: Αγωνίζονται. Κάνουμε διαφήμιση εταιρεία.
1: Για να μένουν στα ράφια και να τα τρώνε τα ποτήκια.
0: Μα είναι δυνατόν.
1: Στις αποθήκες έχουν.
0: Και να τρώμε τα Ιλανδέζικο, φίλε μου. Γιατί.
1: Άκουγα έναν νεαρό αγρότη που έκλαιγε μια μέρα σε μια εκπομπή εκεί που τους παίρνουν άντια. Ότι είναι τάχει μέσα στην αποθήκη και η υγρασία λόγω των βροχών έχουν.
0: Τελείωσε. Άμα έχει υγρασία μέσα και πάει. Νερά, τελείωσε το ρύζι. Δεν είναι
1: ακριβώς,
0: τώρα.
1: Ακριβώς.
0: Συγγνώμη,
1: λοιπόν, αυτά τα πράγματα τώρα για να μην σας τρώω τον χρόνο.
0: Όχι, δεν μας τρώω τον χρόνο.
1: Εγώ δηλαδή, όχι εγώ μόνο, και πολλοί άλλοι φίλοι μου και πολίτες μας, εδώ συμπολίτες μας, έχουμε αυτή την έννοια. Δηλαδή, των παλαιών.
0: Λένε
1: σχετιών.
0: Η Ελλάδα δεν παράγει τίποτα. Ποιος δεν παράγει, τα πάντα παράγει η χώρα αυτή.
1: Η Ελλάδα.
0: Πού είναι τα πράγματα.
1: Ένας φίλος μου Γάλλος, μορφωμένος άνθρωπος και καλός.
0: Στις χωματερές.
1: Μου είπε το εξής. Εσείς στην Ελλάδα έχετε τον καλύτερο αέρα, την καλύτερη θάλασσα, τα καλύτερα βουνά και δεν τα χρησιμοποιείτε προς όφελός σας. Έτσι μου είπε. Γιατί η Κίνα μου λέει παράγει όλους τους ιούς.
0: Γιατί καταντήσαμε να πληρωνόμαστε για να καταστρέψουμε τη χώρα μας, κύριε.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Εντάξει.
1: Αυτό
0: και όσα συμφωνώ... περισσότερα παίρνουμε και αυτά τα λεφτά αντί να τα μοιράζουν όλοι, να μοιράζονται σε όλους, μπήκανε σε ένα κανάλι και τα πήρανε 10 λαμπόγια.
1: Να δίνονταν τα λεφτά αυτά σε οργανισμούς που μπορούν η Ένωση Μηχανικών, Πολιτικών Μηχανικών κλπ. Να μπορέσουν να κάνουν κάτι. Γιατί να μείνει αυτή, να μείνει, παιδί μου, να πει ότι να
0: μου τα λεφτά αυτά δεν δίδονται. Δεν δίνονται όπου θέλει η κάθε κυβέρνηση. Δίνονται στοχευμένα από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Δηλαδή σου λέει,
1: δυστυχώς,
0: θα πάρεις ένα δις. Θα πάρεις ένα δις αλλά
1: μου,
0: δεν θα βγάλεις μπαμπάκι.
1: Ούτε η Ευρωπαϊκή Ένωση για μένα δεν υπάρχει. Φάνηκε τώρα που την ξεβράκωσε ο Τραμπ. Συγγνώμη για την έκφραση.
0: Όχι, έτσι είναι. Δεν υπάρχει.
1: Λοιπόν, ούτε Ένωση, ούτε ΟΗΕ υπάρχει, ούτε καμία διεθνές δικαστήριο, τίποτα. Όποιος θέλει κάνει. Είναι το δικαίωμα του ισχυρού αυτή τη φορά. Ναι. Ζούμε το καουμπόι που έμπαινε μέσα στο μπαρ, έδινε 2-3 πιστολές για να σφίξουν. Ξέρεις,
0: ναι,
1: έτσι παλιά τα βλέπαμε τα καμπόικα.
0: Να είστε καλά, αγαπητέ μου.
1: Να είστε καλά,
0: ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα. Γεια σας.
1: Και εγώ ευχαριστώ.
0: Γεια.

0: Φίλες και φίλοι, ολοκληρώσαμε και σήμερα. Ήταν η εκπομπή Ευθέως. Στο μικρόφωνο ήταν η Εφη Τσιμάρα. Τον ήχο ρυθμίζε η Ιόνη Μαυροθαλασσίτη. Και εσείς είστε πάντα συντονισμένοι με το Ράδιο Γάμα στους 94 μεγάκυκλους στα FM. Να είστε πάντα καλά, να είστε ορθοί, να προσέχετε τον εαυτό σας. Έρχονται και άγιες μέρες, σε λίγες μέρες της Παναγίας. Να έχετε τα μάτια σας και τα αυτιά σας ανοιχτά, γιατί θα αρχίσουν πολλά να λέγονται και πολλά να γίνονται. Και εσείς πρέπει να έχετε πάντα την προσοχή σας στραμμένη σε αυτά που είναι υπέρ σας, σε αυτά που σας ακουμπούν, σε αυτά που σας χρησιμεύουν, σε αυτά που είναι χρήσιμα για σας, που σας κάνουν χαρούμενους και ευτυχισμένους. Τα λέμε αύριο το πρωί σε 9. Γεια σας. Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένος ευλάστησης στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβιανή Αρχή της πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η Εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στην νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται. Άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών. Όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Καιρός.
0: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
2: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
3: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
5: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολάκι, γκαραζόπορτες.
5: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
5: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
5: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό Στάδιο.
9: Μείνετε συντονισμένοι στο ράδιο Γάμα 94 FM.

0: κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
1: Ειδήσεις.
2: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία. Η αρχή της πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
3: Γάμα που άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, και θυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ράδιο Γάμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
5: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπωλείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Έρμου.
7: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
8: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
9: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
2: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Ακτίβη μέων 111.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Αγγλικάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχο παλιές εργατικές Αγγλικάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67.
4: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
5: Σαροταβέρνα τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μοιοπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μοιοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μοιοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστερη, πιο ανθεκτική, πιο λεπτή, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
7: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
7: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
8: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
7: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
9: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
10: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Ειδήσεις.
2: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία, η αρχή της πολιτικής αεροπορίας, ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού, που σημειώθηκε σε 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες, ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
3: Κάναμε την απόλαυση στέκι στην Εγλυκάδα. Με παραδοσιακούς μεζέδες, τη σπεσιαλιτέ μας πίτα γύρω στα κάρβουνα και όπως πάντα προσιτές τιμές. Μεζεδοπολείο η απόλαυση. Μαραθωνομάχων παλιές εργατικές Εγλυκάδας στην κεντρική πλατεία. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-6425-67. Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
4: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και...
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και Νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
8: This station is now the ultimate power in the universe.
9: Ραδιογάμα

0: είναι 12:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
3: Ακούτε, Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία αρχή της πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούζ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
2: Καιρός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
0: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
4: Νίνα, και αδιάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
5: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
1: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
1: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
6: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
1: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
6: Με ζώνος 80 στην Πάτρα και ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
1: Τηλέφωνο 2610-313-388.
6: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπε, τι έγινε. Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοσημίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Είμαι η Φωτεινή Βενεσιώτη και ακούτε Ράδιο ΕΑΜΑ 94FM.
10: Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι? Τι μας προκαλεί την αυταπάτη, πως θα είμαστε πάντοτε?
11: Είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία, ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρέλα. Σου λέω, ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδιά. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
12: Κι αν έχετε ζήσει.
11: Γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε. Γιατί ρε. Μια ζωή προδομένος, ρε. Δεν φτάνει, ρε. Είναι θράσος, παιδιά. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδιά. Δεν τι δροσιά. Είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καλαφέ του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
13: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 41. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

0: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Καλησπέρα κύριε Παπανικολάου.
1: Καλησπέρα κύριε Σαρέτη, σας τις οκλαντές.
0: Κύριε Παπανικολάου, πριν λίγο μιλούσαμε με τον κύριο Θωμά Μόσχο για τον καπιταλισμό, για το πώς καταστρέφουν τον πρωτογενή τομέα και αναφέραμε το ότι μελλοντικά, πιθανότατα, ακόμα και στο ΕΣΥ, στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, όποιος δεν έχει παχύ πορτοφόλι, χοντρό πορτοφόλι ή πολλά λεφτά, να το πω έτσι πιο απλά, δεν θα μπορεί να επιβιώσει. Δηλαδή, οδηγείται ολοκληρωτικά, ακόμα και η υγεία, στην ιδιωτικοποίηση και θα υποστούμε τις συνέπειες.
1: Κύριε Σαρέτη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, δεν μ' αρέσει ούτε η αριστολογία ούτε η γενική πολιτικολογία. Εγώ θα σας απαρεθμίσω συγκεκριμένα γεγονότα μόνο των τελευταίων 8 ημερών. Προσέξτε. Τρίτη 2 Ιουνίου. Δραματική έκκληση στα τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης από τους γιατρούς και τους λοιπούς υγειονομικούς του νοσοκομείου Κορίνθου. Η μονάδα εντατικής θεραπείας με 4 σύνες είναι κλειστή, λουκέτο, εδώ και μεγάλο χρονικό διάστημα, λόγω έλλειψης προσωπικού. Έχουν απομείνει 3 μόνο παθολόγοι που έχουν 60 νοσηλευόμενους ασθενείς και έχουν και κάθε μέρα γενική εφημερία, γιατί τα νοσοκομεία της περιφέρειας έχουν γενική εξωτερική εφημερία κάθε μέρα. 3 μόνο παιδίατροι, αντίστοιχα, και μόνο ένας ακτινολόγος. Οι αξονικές τομογραφίες που γίνονται γνωματεύονται με το αζημίωτο από ιδιωτική εταιρεία, με λεφτά του δημοσίου εννοείται, δεν γίνονται περιχογραφήματα, δεν γνωματεύονται απλές ακτινογραφίες. Δευτέρα, 1 Ιουνίου, γίνονται δημόσιες καταγγελίες ότι η περιφέρεια Ιωνίων Νήσων αρνείται να καταβάλει το στεγαστικό επίδομα, το οποίο είχε εξαγγελθεί εδώ και πάρα πολλούς μήνες, για τους υγειονομικούς, τους γιατρούς και ελληνικούς υγειονομικούς που επιλέγουν να πάνε στα Ιόνια νησιά. Οι υπηρεσιακοί υπάλληλοι της περιφέρειας λένε ότι επειδή δεν έχει ανανεωθεί η κυβερνητική διάταξη, η εγκύκλιος η σχετική, εμείς δεν μπορούμε να υπογράψουμε την καταβολή, γιατί δεν είμαστε συνομή και κινδυνεύουμε το ποσό να καταλογιστεί σε εμάς τους ίδιους που υπογράφουμε ως υπηρεσιακοί παράγοντες. Κυριακή 31 Μαΐου. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ μιλάει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί στο νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ. Η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη πλέον, μη αναστρέψιμη, δεν μιλάμε πλέον για νοσοκομείο, με τέτοιες τραγικές ελλείψεις γιατρών και υπόλοιπου προσωπικού σε όλες τις κρίσιμες ειδικότητες. Δεν θέλω να σας κουράσω με τα νούμερα, μπορείτε να τα βρείτε. Σάββατο 30 Μαΐου, η υγειονομική του νοσοκομείου Αγίου Νικολάου της Κρήτης ενημερώνουν αρμοδίως ότι το Σάββατο 30 Μαΐου δεν θα εφημερεύει στο νοσοκομείο αναισθησιολόγος ούτε ακτινολόγος, και μάλιστα ακτινολόγος δεν θα εφημερεύει 30 Μαΐου σε κανένα νοσοκομείο από τον πρώην νομό Λασιθίου. Παρασκευή 29 Μαΐου. Ευνίδια διάταξη που εξέδωσε η διοικήτρια του νοσοκομείου της Νικαίας ότι σταματάνε όλες οι ψηφιακές προμήθειες απαραίτητων υλικών για το νοσοκομείο, με μοναδική εξαίρεση τα υλικά του χειρουργείου. Τα υλικά στα υπόλοιπα τμήματα, στις κλινικές, στις σύρυγες, στις νοικοκαπητήρες, οι γάδες κλπ. Αλλά και άλλα χρήσιμα πράγματα, όπως είναι τρόφιμα, όπως είναι καθαριστικά, δεν θα μπορούν να παραγγελθούν παρά μόνο εάν προεγκρίνει η διοικήτρια την παραγγελία συγκεκριμένα. Και κυκλοφορεί μια φημολογία η οποία μάλλον επιβεβαιώνεται ότι έχει μηδενιστεί ο κωδικός από λεφτά. Ο κωδικός προμηθειών του νοσοκομείου έχει μηδενιστεί. Είναι 0 ευρώ. Δεν υπάρχουν λεφτά δηλαδή. 5η 28 Μαΐου. Οι γιατροί του Αττικού νοσοκομείου ανακοινώνουν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη κατάσταση με την ενδονοσοκομιακή επιδημία του νοροϊού, διευκρινίζοντας ότι αυτός ο ιός δεν μεταδίδεται από το αναπνευστικό με σαγονίδια, μεταδίδεται μέσω επαφής από επιφάνειες. Και ότι η αιτία της ενδονοσοκομιακής επιδημίας αυτής που είχε προσβάλει ασθενείς, γιατρούς, επισκέπτες και λοιπό προσωπικό, οφείλεται στις απαράδεκτες συνθήκες νοσοκομείου με τα ράντια στους διαδρόμους του νοσοκομείου. Τετάρτη 27 Μαΐου. Παγκρίτια κινητοποίηση στο Ηράκλειο της Κρήτης για τα προβλήματα και τις τραγικές ελλείψεις όλων των νοσοκομείων της Κρήτης. Τρίτη 26 Μαΐου. Νέες ανακοινώσεις και καταγγελίες από τους υγειονομικούς του νοσοκομείου Μολάου Λακωνίας για την κατάσταση διάλυσης που επικρατεί και στο νοσοκομείο των Μολάων. Όλα αυτά, κύριε Σερέτη, τι σημαίνουν? Μία σκόπιμη 100% κυβερνητική μεθόδευση διάλυσης του ό,τι έχει απομείνει από δημόσια περίθαλψη, έτσι ώστε ο κόσμος να εκβιάζεται, να ξεπουλιέται και να αναγκάζεται να καταφέρει στους πολύ έτσι στενούς συνεργάτες της κυβέρνησης, τους κυρίους ιδιώτες κλινικάρχες, όπου για να ξέρουν και οι ακροατές μας, τουλάχιστον στην Αττική, έχει γίνει το εξής, μου πέρασε λίγο στα ψηλά. Αυτό έχει γίνει από πέρσι, Μάιο 2025. Το πλειοψηφικό μετοχικό πακέτο στα μεγάλα θεραπευτήρια της Αττικής, δηλαδή Υγεία, Μητέρα, Μετροπόλητα, Νιασό κλπ, έχει περάσει όχι απλά σε ξένα χέρια, έχει περάσει σε μια εταιρεία συμφερόντων Ηνωμένων Αραβικών Εμμυράτων, που είχαν κυκλοφορήσει και φωτογραφίες που αγκαλιαζόταν ο κύριος Γεωργιάδης με έναν εμμύρι μετρό. Αυτός βέβαια δεν φορούσε και λεμπία, φορούσε σακάκι και γραμμάτα, γιατί αυτοί προφανώς είναι καλοί μουσουλμάνοι, δεν μας ενοχλούν. Κάποιοι άλλοι μουσουλμάνοι ενοχλούν την κυβέρνηση, που καράδες, οι εμμύριδες, οι λεφτάδες δεν την ενοχλούν καθόλου. Και ουσιαστικά κάθε μέρα που περνάει ανακοινώνεται στα ψηλά των οικονομικών σας συναδέρφων συντακτών, μπορείτε να το βρείτε, ότι όλο και περισσότερες τέτοιες ιδιωτικές επιχειρήσεις υγείας περνάνε σε διεθνή πολυεθνικά funds που εδράζονται έξω από τη χώρα. Αυτή είναι η κατάσταση. Δεν θέλω να σας τρώω πιο πολύ το χρόνο. Με στοιχεία.
0: Δεν μας τρώτε καθόλου το χρόνο και ναι, πραγματικά είναι συγκλονιστικά όλα αυτά που ακούμε, διότι καλώς ή κακώς τα κανάλια...
1: Εγώ την ειδησιογραφία διάβασα, έτσι, δεν έχω κάνει κανένα σχόλιο τώρα.
0: Βέβαια, εντάξει, εννοείται και αυτό που διαβάζετε είναι πάρα πολύ χρήσιμο, διότι τα κανάλια περνάνε άλλα μηνύματα και ο κόσμος πιστεύει ότι όλα είναι ρόδινα.
1: Ναι, εντάξει, τώρα ο κόσμος που έρχεται στα νοσοκομεία, που βλέπει τις ελλείψεις και που βλέπει την τραγική, τη δραματική αυτοθυσία των υγειονομικών που έχουν απομείνει, που τρέχουν και κάνουν ό,τι μπορούν, δεν έχει καθόλου τέτοια αντίληψη, δεν τα χάφει αυτά ο κόσμος. Μην έχουμε καμία αυταπάτη, μην νομίζουμε.
0: Αν φτάσει, συγγνώμη σας Γιακόπτο, αν φτάσει κάποιος στο νοσοκομείο, βέβαια συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει. Χτύπα ξύλο, δεν λέω σε κανέναν ότι πρέπει να πάει σε νοσοκομείο ή να φτάσει σε αυτό το σημείο, αλλά αν δεν το ζήσετε, δεν μπορείτε να έχετε άποψη προς το ακροατήριο.
1: Επίσης, υπενθυμίζω ότι έχει ξεκινήσει ήδη περίοδος που λόγω ξένων επισκεπτών, τουρισμού, πολλαπλασιάζει τον πληθυσμό της χώρας. Υπενθυμίζω. Νοσοκομεία νησιών του Αιγαίου. Μαζί με την Κρήτη. Νοσοκομεία Κρήτης. Νοσοκομεία Πελοποννήσου. Είπαμε πριν για το νοσοκομείο Μολάου. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από μερικές εβδομάδες στο νοσοκομείο Καλαμάτας, όπου κατέρευσε η συνάδελφος, η διευθύντρια επαφολόγος, λόγω υπερεξόντωσης.
0: Βέβαια.
1: Νησιά Ιωνίων, είπαμε. Νοσοκομείο Καβάλας, τα ίδια προβλήματα. Εκεί υπάρχει και μια κακοδιοίκηση συγκεκριμένη, η οποία τα επιδεινώνει. Όπου η Καβάλα, προσέξτε, υποδέχεται μεγάλο μέρος του τουρισμού της Θάσου. Η Θάσος μπορεί να φτάσει και 2 εκατομμύρια επισκέπτες το καλοκαίρι, έτσι. Συν τον τουρισμό της ίδιας της περιοχής, από Χαλκιδική και ανατολικότερα. Τα λέω όλα αυτά γιατί από τη μία ακούμε το παραμύθι για τη βαριά βιομηχανία μας στον τουρισμό και από την άλλη παραμένουν έκθετες και ακάλυπτες όλες οι υγειονομικές μονάδες των τουριστικών περιοχών της χώρας. Επίσης, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά, έχουμε τεράστιες ελλείψεις και στο ΕΚΑΒ. Και στο ΕΚΑΒ είχαμε άλλη μια καταγγελία ότι διώκονται νοσηλεύτριες κέντρων υγείας επειδή έκαναν το αυτονόητο, δηλαδή είπαν ότι εμείς δεν μπορούμε να εγκαταλείψουμε το κέντρο υγείας, να το κλείσουμε, να βάλουμε λουκέτο και να κάνουμε το πλήρωμα του ασθενοφόρου επειδή εσείς δεν προσλαμβάνετε πληρώματα. Να πάνε δηλαδή βόλτα τον ασθενή, να κλείσουν το κέντρο υγείας, να πάνε τον ασθενή βόλτα στο νοσοκομείο, ενώ έπρεπε να είναι στελεχωμένο το ασθενοφόρο από μια σώση του ΕΚΑΒ. Και όλα αυτά επιτείνονται από το εξής, προσέξτε, να μην πω πάλι για τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών, που είναι εξευθελιστικότεροι σε όλη την Ευρώπη, δυτική και ανατολική. Οι μισθοί των νοσοκομιακών γιατρών στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή είναι 3 φορές χαμηλότεροι από τους μισθούς των νοσοκομιακών γιατρών στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία. Αλλά δεν μιλάμε τώρα για Γερμανία, Γαλλία, Ηνωμένο Βασίλειο, εκεί είναι χαόδης η σύγκριση. Να πω για τους μισθούς των νοσηλευτών και των διασωστών του ΕΚΑΒ. Αυτοί δεν είναι απλά εξευθελιστικοί, κύριε Σαλέτη. Είναι ασύμβατοι με την επιβίωση. Θυμάστε πέρσι και πρόπερσι και θα γίνει το ίδιο και φέτος που έχουμε τις διάφορες σκηνές με ασθενείς σε καρότσες αγροτικών αυτοκινήτων. Θα θυμάστε, έτσι.
0: Βέβαια, βέβαια.
1: Ναι, και λέει η κυβέρνηση. Μα εμείς ζητούσαμε να πάει 6 μήνες ένας διασώστης του ΕΚΑΒ στην ΚΟ και δεν πήγαινε. Σας ρωτάω εσάς, με 900 ευρώ το μήνα μισθό, ποιος θα βρει να μείνει, τον Ιούλιο και τον Αύγουστο στην ΚΟ.
0: Σωστό.
1: Με 900 ευρώ μισθό.
0: Συγγνώμη σας διακόπτω, είχαμε εδώ πέρα έναν άνθρωπο ο οποίος ήταν, είναι ανήκει στους αλληλείς, είναι καπετάνιος και μας εξηγούσε εδώ πέρα ότι σε μικρότερα νησιά από την ΚΟ δεν υπάρχει ούτε καν εσύ και αναγκάζονται, αν πάθει κάτι κάποιος, να πάρουν αυτόνα που είναι καπετάνιος και αν αυτός θέλει, λέει, και μπορεί φυσικά να μεταφέρει αυτό τον άνθρωπο σε ένα κοντινότερο, μεγαλύτερο νησί.
1: Αυτό ακριβώς που σας είπα πριν έλεγε και ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου ΣΑΜΟΥ την Κυριακή πριν από 3 μέρες, ότι το νοσοκομείο ΣΑΜΟΥ δεν εξυπηρετεί μόνο τη ΣΑΜΟΥ, εξυπηρετεί και την Ικαρία, εξυπηρετεί και τους φούρνους, εξυπηρετεί και μερικά μικρότερα νησάκια. Το κάθε υγειονομική μονάδα νησιών εξυπηρετεί και διάφορα μικρότερα νησιά. Οπότε δηλαδή δεν έχουν κάνει ποτέ το αυτονόητο. Αυτό το θεσμό το ζητάμε 30 χρόνια. Εσύ. 30 χρόνια το ζητάμε. Να έχει το ΕΚΑΒ ταχύπλοα ασθενοφόρα, να είναι το σκαρί του, α πούμε, σαν το ταχύπλοα του λιμενικού.
0: Αυτό θα σα ρωτούσα. Αυτό, σωστό.
1: Και το εσωτερικό του να είναι διαμορφωμένο σαν ασθενοφόρο. Στελεχωμένα με πληρώματα του ΕΚΑΒ. Φανταστείτε να υπήρχε όλο το 24ωρο ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στο Βόρειο Αιγαίο, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στις Κυκλάδες, ένα τέτοιο ταχύπλο διαθέσιμο στα Νότια Δωδεκάνησα.
0: Όχι μόνο ένα, εγώ θα έλεγα περισσότερα.
1: Όχι, ένα διαθέσιμο να πάω στιγμή. Που σημαίνει ότι αν κάποιο είχε πάει έναν ασθενή, θα δούμε υπάρχει άλλο αν πάει διαθέσιμο.
0: Ξέρετε κάτι.
1: Είχαμε σώσει πάρα πολλές ζωές.
0: Πολύ σωστό αυτό, γιατί δεν υπάρχει μέσο μεταφοράς, γι' αυτό ανέφερα και τον καπετάνιο. Παλαιότερα, σε μια συζήτηση, δεν θυμάμαι ποιον την είχα κάνει, είχε αναφέρει το ότι θα ήταν πολύ έξυπνο να υπάρχουν και πλωτά νοσοκομεία. Πλωτά νοσοκομεία, για να μην ακούγεται στο ακροατήριο υπερβολικό. Ένα νοσοκομείο έτσι που μπορεί να εξυπηρετήσει κάποιον που παθαίνει κάτι και να είναι, ας πούμε, σε ένα καραβάκι.
1: Εγώ θα το έλεγα πιο σωστά. Το ταχύπλο ασθενοφόρο, άμα ήταν διαμορφωμένο ως είναι οι κινητές μονάδες του ΕΚΑΒ, τα τροχήλατα ασθενοφόρα, θα μπορούσε το ταχύπλο να είναι διαμορφωμένο σαν κινητή μονάδα, να έχει γιατρό και ειδικά εκπαιδευμένο διασώστη, για να αρχίζει την επίγουσα ιατρική στον τόπο του συμβάντος, για να σώσει ζωές. Αυτό είναι το πιο σωστό.
0: Αυτό είναι το πιο εύκολο να γίνει.
1: Ναι, και επίσης, έχουμε πει τόσο καιρό. Έπρεπε, ας πούμε, να αναβαθμιστεί το νοσοκομείο Ξήρου, λέω παράδειγμα τώρα, έτσι. να είναι τριτοβάθμιο και πλήρως ενδεχομένο νοσοκομείο. Και μάλιστα το κράτος θα έκανε και εξοικονόμηση. Προσέξτε, ξέρετε πόσο κοστίζει κάθε άνω διακομιδή, μέσα 130. Το λέω τώρα γιατί μπαίνουμε στο καλοκαίρι. Πόσο λέτε?
0: Μία ας με πτήση.
1: Μία αεροδιακομιδή με το ΕΚΑΒ, με το ΣΕ-130. Γιατί το ΕΚΑΒ αγκαρεύει τα ΣΕ-130 της πολεμικής αεροπορίας, σωστά.
0: Ανάλογα την απόσταση, κύριε Παπα-Νικολάου, τώρα.
1: 30.000 ευρώ με το που θα απογειωθεί και που θα κατέβει.
0: 30.000 ευρώ να πάει, ας πούμε, από ένα λεπτό. Τι μεταφέρει μέσα, ας πούμε, 10 άτομα.
1: Το κόστος απογείωσης προσγείωσης καυσίμων πτυτικών είναι τόσο. Γι' αυτό γίνεται το εξής, αυτό το είχαμε καταγγείλει πέρσι. Προσέξτε τι γίνεται. Για να μην πτωδεύονται, ξεκινάει ένα ΣΕ-130 το πρωί, πηγαίνει βόλτα σε όλη τη χώρα πριν προσγειωθεί στην Αθήνα, μαζεύει ασθενείς από όλη τη χώρα για να τους φέρει με τη μία. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε.
0: Ναι, αυτό κάθε πότε γίνεται?
1: Το καλοκαίρι γίνεται συστηματικότατα. Θυμάμαι ένα συμβάν, σας το λέω, πέρσι, γιατί ο ασθενής ήταν και γιατρός μάλιστα. Ήταν άγνωστος τώρα πια, συνταξιούχος ορθοπαιδικός. Απογειώθηκε το ΣΕ-130 από τυχείο με τον γιατρό που είχε εγκεφαλική αιμορραγία, ήταν βαρέως Πάσχων. Έκανε 7 στάσεις σε όλη τη χώρα, Ιόνια νησιά, Βόρεια Ελλάδα, και τελικά προσγειώθηκε στην Αθήνα στις 2 το επόμενο πρωί και ο συνάδελφος ήταν πλέον εγκεφαλικά νεκρός. Δεν λέω ότι σώνει και καλά, θα γλίτωνε ο άνθρωπος,
0: ναι,
1: αλλά θέλω να σας πω τι γίνεται.
0: Εδώ με ενημερώνουν ότι ανά ώρα πτήσης κοστίζει περίπου στα 15.000 ευρώ η πτήση του ΣΕ-130. Σίγουρα δεν είναι φυσιολογικό αυτό που συμβαίνει, κύριε Παπα-Νικολάου, και σίγουρα η λύση που δίνεται για τα ταχύπλοα είναι πολύ καλύτερη. Αλλά δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το κάνουν αυτό.
1: Δεν το ξέρω, ρωτήστε τους. Με την προϋπόθεση όμως ότι τι, θα είναι πλήρως ελεγχομένο, ας πούμε, το νοσοκομείο της Μυτιλίνης, για να είναι νοσοκομείο αναφοράς, το νοσοκομείο της Σύρου, καταλάβατε τι λέω τώρα, έτσι.
0: Ναι.
1: Υπάρχουν νοσοκομεία αναφοράς για να εξυπηρετείς με τα ταχύπλοα. Επίσης, έχουμε πει άλλα τόσα χρόνια για το θέμα με τα ελικόπτερα του ΕΚΑΒ, που έπρεπε 3 ελικόπτερα από αυτά που πετάνε πάνω από τον καιρό, αν είχαμε.
2: Η ώρα είναι 1:30.
3: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αλλαντικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάση 39, Ακτιβημέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε. Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε ράδιο Γάμα 94 FM.

0: δουλεύουν. Στις ιδιωτικές θηλυκές μέσω ΕΟΠΗ, σας υπενθυμίζω κάτι το οποίο και αυτό έχει περάσει στα ψηλά. Τον Αύγουστο του 2024, ο συνήγορος του πολίτη, που είναι μια ανεξάρτητη δημόσια αρχή, έτσι, δεν είναι συνδικαλιστικό όργανο, με βάση καταγγελίες από ασφαλισμένους ΕΟΠΗ, είχε βγάλει μια έκθεση κατά πέλτη, η οποία έλεγε ότι οι ιδιωτικές κλινικές συμβεβλημένες με τον ΕΟΠΗ κάνουν σκανδαλώδεις υπερχρεώσεις σε βάρος του ΕΟΠΗ, έκνομες υπερχρεώσεις,
1: ναι,
0: για τις οποίες κάνουν τα στραβά μάτια οι αρμόδιοι του ΕΟΠΗ.
1: Θα προσθέσω κάτι, και διαγνωστικά κέντρα κάνανε το ίδιο πράγμα.
0: Θα φτάσω και στα διαγνωστικά κέντρα. Έχετε ακούσει εσείς για αυτή την έκθεση του συνηγόρου του πολίτη να γίνεται κανένας λόγος σχεδόν 2 χρόνια, τον Αύγουστο του 2024. Έχετε ακούσει εσείς τον κύριο Γεωργιάδη ή την κυρία Καρποδίνη, τη διοικήτρια του ΕΟΠΗ, ή την κυρία Αγαπηδάκη που είναι στις αρμοδιότητες της μέρος της δραστηριότητας του ΕΟΠΗ να λένε έστω και μια κουβέντα για αυτή την έκθεση? Όχι. Διαγνωστικά κέντρα τώρα, διαγνωστικές αλυσίδες θα πω εγώ, όχι διαγνωστικά κέντρα, διαγνωστικές αλυσίδες. Κάθε μέρα που περνάει με μια καινούργια δικαιολογία για τις παρακλινικές εξετάσεις των εξωτερικών ασθενών των ασφαλισμένων του ΕΟΠΗ, βρίσκεται ένα κόλπο να αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Αυτό άμα το δείτε διαχρονικά, η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου έχει αυξηθεί τα τελευταία 3-4 χρόνια κατά 20% με διάφορα κόλπα. Επίσης, άλλη εξωτερική παροχή υγείας, τα φάρμακα, και εκεί με διάφορα κόλπα αυξάνεται στον ουρανό η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Διάφορα φάρμακα κάθε μέρα βγαίνουν τελείως εκτός συνταγογράφησης, γίνονται μισήπα, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, που σημαίνει τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, και επίσης στα αυτά που δεν τα πληρώνεις εξ ολοκλήρου, στα συνταγογραφούμενα, αυξάνεται διαρκώς η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Εγώ ρωτάω, ο πολίτης πληρώνει πρώτον δυσβάστατους φόρους. Ψάξτε να βρείτε ποια χώρα είναι πρώτη σε όλη την Ευρώπη στην άμεση και την έμεση φορολογία των μεσαίων και χαμηλών εισοδημάτων. Δεν νομίζω να έχουμε καμιά αμφιβολία για το ποια χώρα είναι αυτή. Και κάθε φορά που καθιερώνεται κάποιος καινούργιος φόρος, όπως ξέρετε πολύ καλύτερα από μένα σαν δημοσιογράφος, η κάθε κυβέρνηση, και η σημερινή, και η προηγούμενη και η πιο προηγούμενη, έχουν έτοιμη την καραμέλα και την δικαιολογία. Σου λένε, α, δεν θέλετε φόρους, δεν θέλετε νοσοκομεία. Ότι τάχα μου τα λεφτά από κάθε καινούργιο φόρο θα τα δώσουν για τα νοσοκομεία. Επίσης, πληρώνει ο πολίτης ασφαλιστικές φορές περίθαλψης αιματηρότατες, κύριε Σερέτη. Και δεν μιλάω μόνο για τις εργατικές, μιλάω και για τις εργοδοτικές. Ξέρετε επίσης πολύ καλά ότι κάποιος μικροεργοδότης, ο οποίος έχει 2-3 εργαζόμενους και ο οποίος θέλει να είναι έτοιμος, να μην τους έχει μαύρους, όπως λέμε στην πιάτσα, να τους δηλώνει και να καταβάλει τις ασφαλιστικές φορές τις εργοδοτικές για τον περίθαλψης, για τον εργαζόμενό του, αυτό το μικροεργοδότη που θέλει να είναι έτοιμος τον σκίζει ο ΕΟΠΗ, κύριε Σερετή. Πού πηγαίνουν αυτά τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Στα νοσοκομεία δεν πάνε. Ο ΕΟΠΗ από νοσηλείες των ασφαλισμένων του που έχουν ήδη γίνει χρωστάει πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Παραλαμβάνω το ποσό. Πάνω από 13 δισεκατομμύρια ευρώ. Σε φάρμακα δεν πάνε κάθε μέρα, όπως είπαμε, αυξάνεται η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Σε εξωτερικές διαγνωστικές εξετάσεις ούτε εκεί πάνε. Αυξάνεται και εκεί καθημερινά η συμμετοχή από την τσέπη του ασφαλισμένου. Πού πηγαίνουν τα λεφτά του ΕΟΠΗ? Πού πηγαίνουν οι ασφαλιστικές φορές των Ελλήνων? Θα μας απαντήσει κάποιος ποτέ? Εγώ έχω μια απάντηση. Πρώτον, αυτό που λέει ο συνήγορος του πολίτη, δεν το λέω εγώ. Πηγαίνουν σε ιδιωτικές κλινικές κάποιων, όχι όλες, προσέξτε, αυτών που έχουν μπάρμπα στην κορώνη. Γιατί και κάποιος που έχει μια ιδιωτική μονάδα υγείας και δεν έχει μπάρμπα στην κορώνη, ούτε αυτός πληρώνεται. Θυμάστε τι είχε γίνει πριν από δύο μήνες με τη μονάδα αιμοκάθαρσης στην Έλληνα. Όπου ο άνθρωπος σήμερα, παιδιά μου, χρωστάει τρία χρόνια. Οποίοι δεν άντε που άλλο, σταματάω τη σύμβαση. Οπότε αμέσως πήγανε, δυστοποιηθήκανε και του δώσανε ένα μέρος από τα οφειλόμενα. Επειδή έγινε θέμα στην κοινή γνώμη. Σε κάποιες συγκεκριμένες ιδιωτικές κλινικές πηγαίνουν. Κυρίως αυτές που είναι των ομήλων, των μεγάλων, έτσι. Πηγαίνουνε σε διάφορους εργολάβους, ιδιώτες, εργολάβους ανθρώπινης εργασίας που αλωνίζουν μέσα νοσοκομεία, εργολάβους συνεργείων φύλαξης, ιδιωτικές διαγνωστικές εταιρείες ακτινολογικής διάγνωσης εξ αποστάσεως, ιδιώτες εργολάβους στη διανομή του φαγητού στους ασθενείς, ιδιώτες εργολάβους στα μαγειρία του φαγητού για τους ασθενείς και σε ό,τι κρατικοδίαι το ιδιώτη εργολάβο μπορείτε να φανταστείτε. Εκεί υπάρχουν λεφτά. Δηλαδή, για εκεί πέρα που χρειάζεται μας λένε ότι δεν έχουν κλεφτόδεντρα, αλλά από την άλλη μεριά βλέπουμε να φουντώνουν τα κλεφτόδεντρα. Και μιλάω μόνο για την υγεία, έτσι. Δεν πιάνω τίποτα έξω από την υγεία, γιατί όταν πιάσω έξω από την υγεία, για τα λεφτόδεντρα και τα κλεφτόδεντρα μπορώ να σας πάω τρεις εκπομπές.
1: Ποια είναι η υπηρεσία όμως που είναι υπεύθυνη να ελέγχει και για ποιο λόγο δεν ελέγχει, δηλαδή είναι όλα τόσο καλωστημένα?
0: Κοιτάξτε, η υπηρεσία που πρέπει να ελέγχει, κατά τη γνώμη μου πρώτα και κύρια, είναι η ελληνική δικαιοσύνη, κύριε Σαλή. Θυμάστε το περιστατικό με τη συνάδελφο την οποία την πετάξανε στη Σάμμο? Είπαμε προηγουμένως για τη Σάμμο. Είπαμε ότι η παιδεία του είναι μόνο μία, έτσι, η μόνιμη. Εφημέρευε η γυναίκα 6 μήνες ωρί. Έπρεπε να πάρει μία άδεια να ξεκουραστεί. Αντί να προσλάβουν δεύτερο ή τρίτο γιατρό, τρεις χρειάζονται κανονικά, έστω και επικουρικούς επιμελητές θα μπορούσαν να προσλάβουν, ιδιωτικού δικαίου δηλαδή, με σύμβαση ορισμένου χρόνου, ούτε αυτό δεν κάνανε. Πετάξανε στη Σάμμο τη συνάδελφο, το θυμάστε, που είχε τελειώσει ειδικότητα, αλλά είχε καθεστώς αγροτικού γιατρού. Επιβάλλανε να εφημερεύει 5 μέρες σερί, το θυμάστε. Μάλιστα. Που είχε γίνει έτσι και πάρει δημοσιότητα το θέμα. Είχα πει τότε το εξής. Εάν με την υπερκόπωση του γιατρού, με το ότι ο γιατρός είναι μόνος, αβοήθητος, συμβεί το κακό, ποιος πάει κατηγορούμενος, για πείτε μου. Θα σας πω εγώ, πάντα ο γιατρός. Εγώ έχω πάει μάρτυρας σε δικαστήρια, κύριε Σερέτη, 8 φορές. Τρεις φορές έχω ακούσει το εξής και μην τολμήσει κανείς να το διάψεψει. Από πρόεδρο ή από εισαγγελέα. Λέει ο κατηγορούμενος, η κατηγορούμενη γιατρός. Δεν έφταιγα εγώ, οι συνθήκες εφημερίας μου ήταν επισφαλής. Είχα μόνο μία νοσηλεύτρια που έτρεχε με πατίνια. Τα εργαστήρια καθυστερούσαν λόγω ελλείψεων 7 ώρες να βγάλουν τις απαντήσεις. Ήμουνα ετεροξεντωμένος. Ήμουνα 4 μέρες στο πόδι. Και λοιπά. Ξέρετε τι απαντάει η έδρα? Γιατρέ μου, γιατρός είσαι. Εάν οι συνθήκες εφημερίας σου ήταν επισφαλείς, να σηκωνώσουν να έφευγες και να μην εφημέρευες. Μην τολμήσει κανείς να το διαψεύσει ότι το έχω ακούσει τρεις φορές.
1: Και άμα φεύγατε όμως, ποιες θα ήταν οι επιπτώσεις?
0: Ναι. Ο γιατρός πάλι φυσικά. Θα ήταν αδικαιολογητός απόν. Λοιπόν. Έχετε ακούσει εσείς κανέναν εισαγγελέα να κυνηγήσει διοικητή υγειονομικής περιφέρειας, διοικητή νοσοκομείου ή πολιτική ηγεσία Υπουργείου Υγείας? Όχι. Γιατί? Γιατί αυταπάγγελτα έπρεπε. Έπρεπε αυταπάγγελτα, κύριε Σαρετή. Όταν πράξη διοικητική βάλει σε κίνδυνο ανθρώπινες ζωές, θα έπρεπε να έχει παρέμβει αυταπάγγελτα ο εισαγγελέας εναντίον της διοίκησης. Δεν γίνεται ποτέ όμως. Ποτέ. Άρα ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός που θα έπρεπε να ελέγχει την εξουσία, την εκτελεστική, γιατί ποτέ το δικαστική εξουσία να εξάρτηται από την εκτελεστική, σύμφωνα με το Σύνταγμα και σύμφωνα με το αφήγημα των τρέχων της πολιτικής προπαγάνδας. Έτσι δεν είναι, ποτέ δεν είναι. Ωραία. Ο βασικός ελεκτικός μηχανισμός δεν κάνει σωστά τη δουλειά του όμως. Στο λέω εγώ, είναι πλήρη ευθύνη. Και το θέλει, ας θέλει να μου πει το αντίθετο. Παράδειγμα, τελευταίο. Όσον αφορά τις άπλιες συνθήκες νοσηλείας στις παθολογικές κλινικές του νοσοκομείου της Λυκιάς, Ο Σύλλογος Εργαζομένων του Νοσοκομείου έχει προσφύγει στην Εισαγγελία Πειραιά εδώ και 7 μήνες. Δεν έχουμε κανένα. Δεν έχουμε κανένα. Πείτε μου εσείς τώρα, τι άλλο πρέπει να κάνουμε δηλαδή. Επίσης σας υπενθυμίζω ότι το Φεβρουάριο του 2021, ως Ομοσπονδία Ενός Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας, είχαμε προσφύγει στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου τότε για τρία θέματα. Πρώτον, για νοσηλεία ασθενών βαρέως πασχόντων διασωληνωμένων μηχανικά αεριζόμενων εκτός μονάδος συμβατικής θεραπείας. Ξεκινούν θαλάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον, για έκνομενων εκτός μονάδος συμβατικής θεραπείας. Ξεκινούν θαλάμους με πρόχειρους αναπνευστήρες. Δεύτερον,

0: Προσφύγαμε στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου. Όσο νέα είχατε εσείς, αλλά τόσο είχαμε κι εμείς. Τίποτα δεν έγινε. Δεν έπρεπε να γίνει.
1: Πολλά πρέπει να γίνουνε, πολλά πρέπει να γίνουνε και δυστυχώς φοβάμαι το ότι επιβεβαιωνόμαστε για αυτά που λέγαμε παλαιότερα, το ότι έχουν ένα σχέδιο και το υλοποιούν σταδιακά και καλώς ή κακώς ο Έλληνας πολίτης θα μείνει εκτεθειμένος και όλα αυτά τα λεφτά που έχει δώσει για το ΕΣΥ, για το Εθνικό Σύστημα Υγείας, θα πάνε χαμένα κύριε Παπα-Νικολάου και πρέπει να το γνωρίζουν.
0: Το σχέδιο λοιπόν το επιβεβαιώνουν διάφοροι, πόσα λέει ο κύριος Γεωργιάδης, αναρχο, ανταρκτο, αριστερό, ακροκρατούμενες, κομμουνιστικές συμμορίες, κάτι τέτοια δεν λέει. Θα σας πω μια τέτοια συμμορία. Είναι η συμμορία που λέγεται ΟΣΑ. Το ξέρετε τον ΟΣΑ?
1: Βέβαια το ξέρω, πώς δεν το ξέρω.
0: Δεν νομίζω να ισχυριστεί ακόμα και ο κύριος Λιονιάδης στον ΟΣΑ αυτού που τον δίκουν τίποτα κομμουνιστέ, έτσι δεν είναι?
1: Καλά, εντάξει, τώρα άμα αρχίσουμε να λέμε τέτοιες τρέλες, ο Άδωνης Γεωργιάδης δεν τον παίρνω και τόσο σοβαρά, να σας πω την αλήθεια.
0: Ωραία. Ποια είναι η χώρα της Ευρώπης που έχει τη χειρότερη αναλογία δημόσεων, όχι της Ευρώπης, του ΟΣΑ? Ο ΟΣΑ δεν είναι μόνο για τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σωστά, έτσι δεν είναι? Έχει πολύ περισσότερες χώρες μέλη. Στον πάτο του ΟΣΑ η Ελλάδα. Στην αναλογία δημόσιων προς ιδιωτικές δαπάνες υγείας. Οι ιδιωτικές δαπάνες υγείας είναι αυτές που πληρώνει ο ασθενής από την γιατί του. Σωστά. Σωστά. Πάμε μετά. Άλλη τέτοια γνωστή κομμουνιστική συμμορία είναι αυτή που λέγεται Eurostat. Είναι και αυτή. Μπορεί να βγει ο κ. Γεωργιάδης καμιά μέρα να μας πει ότι είναι τίποτα κομμουνιστέ εκεί στην Eurostat. Για όλο το 2024 η δυνατότητα πρόσβασης πολίτη άνω των 16 ετών, το άνω των 16 ετών κολλάει στο είδος, ξέρετε, οι κάτω των 16 ετών είναι παιδιατρική ασθενής, έτσι. Οι 16 και πάνω απευθύνονται στην ιατρική των ενηλίκων, γι' αυτό γίνεται ο διαγωνισμός. Μέσος όρος δυσκολίας πρόσβασης πολίτη στις υπηρεσίες υγείας, στις χώρες μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 3,5%. Πόσο είναι στην Ελλάδα, ξέρετε, σύμφωνα με την Eurostat? 21%. 6 φορές μεγαλύτερη είναι η δυσκολία πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας στην Ελλάδα σε σχέση με το μέσο όρο των χωρών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Λέω τώρα για τις τραγικές επιπτώσεις που έχουν αυτά, έτσι. Πάμε τώρα στην προηγούμενη κομμουνιστική συμμορία, τον ΟΣΑ. Ποια χώρα είναι πρώτη στην Ευρώπη με καινούργια στοιχεία του περασμένου μηνός σε θανάτους από καρκίνο? Άι το μυαλό σας, σύμφωνα με τον ΟΣΑ.
1: Πείτε μου.
0: Η Ελλάδα φυσικά.
1: Θέλω να σας κάνω μια ερώτηση όταν τελειώσετε.
0: Ναι. Όσο και να λέμε για προδιαθεστικούς παράγοντες, περιβαλλοντικούς, τρόφιμα κλπ. Που και αυτοί είναι σοβαροί, δεν λέω.
1: Ναι.
0: Το μεγαλύτερο μέρος από αυτό το έσχος οφείλεται στην κατάρρευση του δημόσιου συστήματος περίθαψης.
1: Ωραία.
0: Αυτά κοστίζουν χιλιάδες ανθρώπινες ζωές.
1: Βέβαια, και είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό που λέτε και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Θέλω όμως να σας κάνω μια ερώτηση και για την πρωτοβάθμια φροντίδα. Διότι βλέπω ότι και εκεί έχουμε πάρα πολλά προβλήματα. Και ο κόσμος δεν μπορεί να ενημερωθεί. Με ποιον πρέπει να μιλήσει? Πρέπει να μιλήσει. Πείτε μου.
0: Λοιπόν, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας είναι η άλλη πληγή. Καλά κάνατε και προθέσατε, γιατί θέλω να πω δύο λόγια και γι' αυτό. Σας υπενθυμίζω ότι η δημόσια πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας από τον Ιούλιο του 2023 είναι στην πλήρη και αποκλειστική αρμοδιότητα της αναπληρώτριας υπουργού, κυρίας Αγαπηδάκη. Η κυρία Αγαπηδάκη είναι αναπληρώτρια υπουργός, δεν δίνει λογαριασμό ούτε καν στους υπουργούς υγείας. Τώρα στον κύριο Γεωργιάδη και πριν τον κύριο Γεωργιάδη στον κύριο Χρυσοχοίδη, δίνει λογαριασμό απευθείας και μόνο στον πρωθυπουργό. Τι έχει γίνει εκεί? Προσέξτε να δείτε, δηλαδή αυτό είναι πραγματικά παγκόσμια πρωτοτυπία. Επειδή ο θεσμός του προσωπικού γιατρού που διαφήμιζε ο κύριος Κλέβρης παλιότερα, θα το θυμάστε, είχαν προειδοποιήσει ότι θα αποτύχει παταγωγός. Απέτυχε παταγωγός, όχι απλώς, απέτυχε 100% δηλαδή. Τι έκανε η κυρία Αγαπηδάκη? Προσέξτε. Τους νέους πτυχιούχους ιατρικής, μόλις πάρει πτυχίο ένας απόφυτος ιατρικής 24-25 ετών, που δεν έχει καμία εμπειρία, πάει υποχρεωτικά.

0: να κάνει τη θητεία υπαίθρου, το αγροτικό δηλαδή, και τον βαφτίζει η κυρία Αγαπηδάκη προσωπικό γιατρό, το νέο πηγιούχο δηλαδή, που φορτώνει με το ζόρι καθήκοντα και ιατρονομικές ευθύνες ειδικευμένου γιατρού γενικής οικογενειακής ιατρικής ή ειδικής παθολογίας ή παιδιατρικής. Τον ξαμολάει αναγκαστικά και με το ζόρι στα κέντρα υγείας και ουσιαστικά όλοι το πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας η δημόσια, σχεδόν όλοι, επαφίεται στους νέους πτυχιούχους ιατρικής που έχουν μηδενική εκπαίδευση εκτός από τα χρόνια των σπουδών τους και μηδενική εμπειρία. Και επίσης να μας πει και η κυρία Αγαπηδάκη και ο κύριος Μητσοτάκης και ο κύριος Γεωργιάδης σε ποια άλλη ανεπτυγμένη χώρα του πλανήτη υπάρχει ακόμα αυτός ο απαρχαιωμένος θεσμός του λεγόμενου αγροτικού, της υπηρεσίας υπαίθρου. Έχουμε πει από χρόνια ότι οι νέοι πηγιούς ιατρικής θα πρέπει να μπαίνουν αμέσως μέσα νοσοκομεία μετά το πτυχίο και να ξεκινάνε αμέσως ειδικότητα. Είναι δυνατό να επαφίεται η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας σε νέους πηγιούχους χωρίς εμπειρία και νομίζετε ότι τους αρέσει αυτό των νέων γιατρών? Όχι βέβαια. Για δείτε και τα άλλα στοιχεία που ανακοινώνουν άλλες κομμουνιστικές συμμορίες, ιατρικοί σύλλογοι. Γνωστές κομμουνιστικές συμμορίες και αυτοί, ο Ιατρικός Σύλλογος Αθήνας ας πούμε. Πώς έχει ξαναχουντώσει το όπου φύγει φύγει. Με το που θα πάρουν πτυχίο από τις ιατρικές σχολές της Ελλάδας, κυρίες στον παρόδο, οι πτυχιούχοι των δημόσιων ιατρικών σχολών της Ελλάδας είναι περιζήτητοι στο εξωτερικό. Τους παρακαλάνε έτσι. Και στη Γερμανία και στη Γαλλία και στις σκανδιναβικές χώρες και στο Ηνωμένο Βασίλειο και στην Ελβετία και παντού. Όπου φύγει, φύγει κύριε Σερέτη. Με το που θα πάρουν το πτυχίο με αυτά και με αυτά που σας περιέγραψα, να πάνε στο εξωτερικό κατευθείαν να κάνουν ειδικότητα. Μη μου πείτε ότι αυτό δεν είναι σκόπιμο. Εγώ λέω ότι είναι σκόπιμο. Δεν είναι μόνο η εγκατάλειψη της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Πηγαίνει πακέτο με τη σκόπιμη εκδίωξη όλων των νέων γιατρών από τη χώρα και όχι μόνο των νέων γιατρών. Τώρα τελευταία έχουμε κι άλλο κύμα φυγής που δεν το είχαμε, των νέων νοσηλευτών κύριε Σαρέτη.
1: Φεύγουνε για αυτοί.
0: Για αυτοί όπου φύγει φύγει. Ωραία, έχουν καταλάβει αυτοί που μας ακούνε ότι σε μερικά χρόνια δεν θα βρίσκουν γιατρούς ούτε στον ιδιωτικό τομέα. Οι συνάδελφοι γιατροί του ιδιωτικού τομέα και οι αυτοαπασχολούμενοι και αυτοί που εργάζονται σε μεγάλα ιδιωτικά θεραπευτήρια που δεν μας χωρίζει τίποτα. Η ειδικότητα που έκαναν κύριε Σερετή. Στα δημόσια νοσοκομεία δεν έκαναν ειδικότητα και εκπαιδεύτηκαν. Άμα φεύγουν κατευθείαν μετά τον πτυχίο δεν θα επιστρέψουν ποτέ. Ποτέ. Γιατί η περίοδος της ειδικότητας για τον νέο γιατρό είναι σαν δεύτερο πανεπιστήμιο. Είναι αυτό που λέμε εκεί που θα μάθεις και θα συνηθίσεις, εκεί θα θέλεις να δουλεύεις μετά. Επίσης, στην περίοδο αυτή κατά 99% ο γιατρός ή η γιατρός θα γνωρίσουν τη σύντροφο ή τον σύντροφο της ζωής τους. Αυτό γίνεται. Θα κάνουν οικογένεια, δεν πρόκειται να ξαναγυρίσουν ποτέ. Καταλάβατε τώρα τι τραγωδία ζούμε και πώς θα στραφεί ενάντια στη λαϊκή πλειοψηφία και σε όλη την ελληνική κοινωνία σε μερικά χρόνια αυτό. Δηλαδή τι θέλουν τώρα, να έχονται AI ιατρικά συνεργεία από το εξωτερικό, να κάνουν μια βόλτα και να τα μαζεύουν και να ξαναφεύγουν. Αυτή την ιατρική θα έχουμε στην Ελλάδα σε μερικά χρόνια. Μάλλον εκεί το πάνε. Δεν ξέρω.
1: Θέλω να μου πείτε και πώς βλέπετε το ότι έχει αναλάβει το χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας ο Άδωνης Γεωργιάδης τώρα που ο Βαρτζόπουλος ήταν στη δικογραφία του ΟΠΕΚΕΠΕ και τον ξυλώσαν από τη θέση του και πλέον έχουμε τον Άδωνη Γεωργιάδη υπουργό ψυχικής υγείας.
0: Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι μάλλον λίγο πλασματικό, σε κάποιον άλλον θα το έχει φορτώσει το χαρτοφυλάκιο που δεν φαίνεται αυτός ο άλλος ή η άλλη. Αλλά μια που μου δίνεται την ευκαιρία να πω ότι το έγκλημα το άλλο που τη γίνεται στην ψυχική υγεία. Το είχαμε τονίσει από αρχές Αυγούστου 2024, όταν ψηφίστηκε τότε στην Βουλή. Προσέξτε, αρχές Αυγούστου. Το φέρανε την τελευταία μέρα που συνεδρίαζε η Βουλή να το ψηφίσουν. Την κλείσει η Βουλή για Αύγουστο, για να περάσει τα ψηλά. Αυτός ο νόμος για την ψυχική υγεία είναι η μεγαλύτερη καταστροφή που είχε γίνει στην ψυχική υγεία του τόπου εδώ και 40 χρόνια. Διέλυσε και την πρωτοβάθμια ψυχική υγεία. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε την παιδοψυχιατρική περίθαλψη. Διαβάστε καταγγελίες από όλη τη χώρα. Διέλυσε τα ψυχιατρία. Και επίσης πήρε σε ρέτη, διέλυσε πακέτο και την απεξάρτηση. Διαβάστε και εκεί καταγγελίες.
1: Σε ποιο νόμο αναφέρεστε, σε ποιο νόμο αναφέρεστε?
0: Στο νόμο για την ψυχική υγεία της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, με υπουργό τον κύριο Γεωργιάδη και αρμόδιο υφυπουργό τον κύριο Βαρτζόπουλο, που έγινε νόμος αρχές Αυγούστου του 2024. Αυτός ο νόμος ήταν καταστροφικός. Δεν ιδιωτικοποίησε μόνο, που αυτό ήταν η μία πλευρά. Μία πλευρά ήταν ιδιωτικοποίηση, να παίρνουν λεφτά διάφοροι μέτεροι, αλλά από την άλλη διέλυσε κιόλας για να ιδιωτικοποιήσει.
1: Βέβαια, μιλάει για το ακροατήριο. Ο κύριος Παπανικολάου μιλάει για το νόμο 5129, ο οποίος ήταν είχε μέσα την ολοκλήρωση της ψυχιατρικής μεταρρύθμισης. Και στην ουσία. Ναι, απορρίθμισης, και αυτό σωστό. Που στην ουσία, σε ένα πλαίσιο, υπήρχε μια αναδιοργάνωση για το Εθνικό Δίκτυο Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας. Ναι, το οποίο ενσωμάτωνε όλες τις δημόσιες δομές και άλλαξαν τα δικαιώματα, άλλαξαν τα κέντρα ψυχικής υγείας, οι κινητές μονάδες, όλα άλλαξαν.
0: Αυτό που έγινε, έκανε το εξής. Έβγαλε από τη διοικητική ευθύνη των νοσοκομείων και όλες τις ψυχιατρικές μονάδες, τα ψυχιατρικά τμήματα των γενικών νοσοκομείων.
1: Έτσι ακριβώς, ναι.
0: Ναι. Και όλους τους εμπλεκόμενους, όχι μόνο τους γιατρούς, τους ιατρικούς νοσηλευτές, τους ψυχολόγους κλπ, τους λογοθεραπευτές, και έβαλε μια υπερδομή σε κάθε υγειονομική περιφέρεια, στην οποία υπερδομή είναι ανακατεμένες οι δημόσιες και οι ιδιωτικές ψυχικές υπηρεσίες, έτσι ώστε διάφορα χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια να πηγαίνουν σε διάφορες πλευρές. Επίσης, επιχείρησε να κάνει και τους εργαζόμενους τρενάκια για να τους αναγκάσει να παραιτηθούν όλοι, γιατί σου έλεγε ότι αφού σε δεύτερη, είπε, δεύτερη υγειονομική περιφέρεια, λέω παράδειγμα, τώρα είναι όλα τα νησιά του Βορείου Αιγαίου, τα Δωδεκάνησα και Κυκλάδες και όλος ο Πειραιάς.
1: Ναι.
0: Και όχι μόνο ο Πειραιάς, και η Δυτική Αθήνα. Αττικό κλπ, έτσι. Ότι εσύ, κύριε ψυχιάτρο, δεν είσαι πλέον στο νοσοκομείο, εσύ είσαι της υπερδομής. Άρα, σήμερα εφημερεύεις το Αττικό, αύριο εφημερεύεις το Σάμο. Ο πολεμός σου, δεν θα με καταλαβαίνετε.
1: Ναι, βέβαια, και συγχωνεύσεις υπήρξανε και επίσης κάποιοι εξέφρασαν και κάποιες ανησυχίες τους, το ότι πλέον ανοίξανε οι πόρτες σε ιδιώτες και σε ΜΚΟ, κύριε Παπανικολάου.
0: Όχι, δεν ήταν η ΜΚΟ από τους κλάδους.
1: Μα πώς δεν ήταν, αφού αυτοί είχαν πλέον πρόσβαση στη διαχείριση των κοινοτικών δομών.
0: Θα σας πω εγώ τι έγινε.
1: Και υποβαθμίσαν έτσι το δημόσιο χαρακτήρα της ψυχικής υγείας.
0: Θα σας πω αμέσως. Η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Υγείας, όλο το περιεχόμενο του νόμου, το είχε διαρρεύσει 9 μήνες πριν το φέρει στη Βουλή. Από το Νοέμβριο-Δεκέμβριο του 2023 είχε διαρρεύσει, προσέξτε, όλο το περιεχόμενο του επερχόμενου νομοσχεδίου που τελικά ήρθε μετά από 8 μήνες. Γιατί το είχε διαρρεύσει? Γιατί αυτές οι ΜΚΟ που λέτε δεν υπήρχαν, στήθηκαν επί του μηδενός τον Απρίλιο του 2024.
1: Αυτό είναι.
0: Κομμένες και ραμμένες στα πλαίσια του νομοσχεδίου που δεν είχε εμφανιστεί επίσημα ακόμα, για να στοχοπροσιλωθούν από πριν να είναι έτοιμες.
1: Αυτό είναι.
0: Να επωφεληθούν από το δημόσιο χρήμα που θα μοιραζόταν μόλις συζητιζόταν ο νόμος. Είναι ακόμα χειρότερο.
1: Έτοιμο, έτοιμο το σχέδιο για να ξεκινήσουν οι ακρίδες να τρώνε τα λεφτά, κύριε. Από ό,τι καταλαβαίνω.
0: Προσέξτε, ανακοινώσαμε στις ακρίδες ότι έρχεται η σοβιά, 8 μήνες την έρχεται η σοβιά. Ετοιμαστήκαν οι ακρίδες 4 μήνες πριν έρθει η σοβιά και μετά πέσανε πάνω στη σοβιά μόλις έγινε ο νόμος.
1: Άρα για να ολοκληρώσουμε τη συνέντευξη, γιατί έχω ένα λεπτό μπροστά μου, άρα οι ακρίδες είχαν σχέδιο για το πώς θα φάνε.
0: Δεν ξέρω, στο δικό μου το χωριό, ξέρετε, αυτό λέγεται διαπλοκή. Δεν ξέρω πώς λέγεται στο χωριό.
1: Στο δικό μου λέγεται πλεκτάνη. Πλεκτάνη το λέμε εμείς.
0: Το λέμε και κομπίνα, το λέμε και λαμπογιά.
1: Έτσι ακριβώς.
0: Τα χρησιμοποιούμε διάφορες.
1: Οπότε έχουμε σοβαρό πρόβλημα. Τελευταία ερώτηση. Η ανατροπή μπορεί να έρθει σε όλα αυτά που συμβαίνουν.
0: Εντάξει, εγώ δεν έχω εμπιστοσύνη σε κανέναν που αναμπεί μεσία. Έχω ξαναπεί, λέω τη γνώμη μου σαν πολίτη.
1: Όχι, δεν μιλάω για μεσία. Συγγνώμη, η τελευταία ερώτηση είναι ξεκάθαρη. Άμα υπάρχει η περίπτωση να έρθει ανατροπή ή άμα έχουν τελειώσει όλα.
0: Ωραία. Θα πω την καλή πλευρά. Καλώς ή κακώς είμαστε παραταμένη προεκλογική περίοδο. Είμαστε. Οι κάτοικοι όλων των περιοχών της χώρας να το εκμεταλλευτούν. Παράδειγμα. Σάμος. Έλεγα πριν παραδείγματα. Να ξεσηκωθεί όλοι οι Σάμος με τους γιατρούς του νοσοκομείου, με τον ιατρικό σύλλογο, να τα κλείσουν όλα. Να τα κλείσουν όλα.
2: Η ώρα είναι 2.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
4: Ειδήσεις.
5: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δύο-ωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία, η αρχή της πολιτικής αεροπορίας, ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχόν ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούζ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
4: Καιρός.
5: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
2: Είναι μήνυ και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Ανθοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
3: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
6: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
3: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
6: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
3: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
6: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
3: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
6: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
3: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
7: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
8: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος. Κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκο.
11: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φέρεως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
12: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Mavrelis. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
13: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
14: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
13: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
14: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
13: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Μείνετε συντονισμένοι.
14: Ράδιο Γάμα 94FM.
15: Ωρές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
16: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
17: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής. Ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος

0: σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης, ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτυξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά, παιδιά.
1: Χάσε τόσα γιγάντα. Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλοτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε. Όταν συνάπτεται τις επιστήμες, δηλαδή, αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό, δεν μπορώ να το κρίνω. Αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυριούχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
2: Ελληνίες, Έλληνες, πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στο μικρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Επαληθεύοντας τα λόγια του Κωστή Παλανά, το συμμεγαλωσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείρεμα μετρέται και με το αίμα.
3: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με περίπτωση. Δεν είμαι ημίθιος, δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τρομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Ζουν για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός, οι γλάρι δεν πετάνε.
4: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
5: Από την επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
6: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στους εχθρούς του.

0: Καλησπέρα κυρία Τρεμπελή.
1: Καλησπέρα κύριε Σερέτη, καλησπέρα σε όλο το ακροατήριο που μας ακούει, όλος ο ελληνικός λαός από οπουδήποτε, από τον απανταχού ελληνισμό. Πραγματικά μέσα από αυτά τα ραδιόφωνα δίνουμε όλη μια πραγματική μάχη από τα πιο αληθινά έτσι μηνύματα που θα μπορούσαμε να δώσουμε σήμερα σε ολόκληρο τον κόσμο. Καλησπέρα σε όλους.
0: Κυρία Τρεμπελή, εδώ πέρα βλέπω ότι έχει πάει ο Άδωνης στην Άουσα χθες και του έδωσαν, λέει, χρυσό μετάλλιο. Τι ακριβώς έχει συμβεί, πείτε μου λίγο, αρχίζουμε και να τους βραβεύουμε.
1: Πραγματικά, κύριε Σερέτη, αυτές οι σπασμωδικές έτσι κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας φέρνουν ίσως αυτά τα αποτελέσματα. Καταρχήν να τα πούμε λίγο τα πράγματα για να καταλάβει έτσι ο και ο απλός κόσμος που μας ακούει, πως όλη αυτή η φιέστα δεν γίνεται προφανώς μόνο στο Δήμο Ηρωικής Πόλης Νάουσας, αλλά συμβαίνει στους περισσότερους νομούς και ιδιαίτερα εδώ στη Βόρεια Ελλάδα, που είναι τα επανωτά έτσι, τα χτυπήματα που δέχει τη Νέα Δημοκρατία από όλη αυτή την επιτελική κυβέρνηση, που δυστυχώς ή ευτυχώς μας έχουν φτάσει σε αυτό το σημείο. Δηλαδή, να δίνουμε λόγο και αξία σε όλους αυτούς που κατέστρεψαν αυτή τη χώρα. Είναι τραγελαφικό. Πραγματικά όλοι οι κάτοικοι εδώ, η τοπική κοινωνία, έχουμε αναστατωθεί και έχουμε θυμώσει με αυτές τις δηλώσεις και με αυτές τις πράξεις, που μόνο ηρωισμό δεν φέρνουν και μόνο κατακτήσεις δεν φέρνουν. Για παράδειγμα, να ξεκινήσουμε πρώτα από το σεβασμιότατο, το Μητροπολίτη μας, τον κύριο Παντελεήμον, ο οποίος πραγματικά ο άνθρωπος προσπαθεί και αυτός με τον δικό του αγώνα μέσα από την κοινωνία της Εκκλησίας, γιατί ανήκουμε και σε αυτήν. Εννοείται ότι είμαστε χριστιανοί ορθόδοξοι, κύριε Σερέτη. Ξυπακούεται. Είμαστε άνθρωποι που στηρίζουμε ο ένας τον άλλον και η Εκκλησία είναι παντού. Αλλά από ό,τι φαίνεται, ο Μητροπολίτης μας αποφάσισε, τώρα πώς αποφάσισε δεν το γνωρίζουμε, να απονείμει ένα μετάλλιο στον κύριο Άδωνη Σπυρίδων Γεωργιάδη και μάλιστα στη Μητρόπολη της Βέρειας. Αυτό δεν είναι ότι προκαλεί ανησυχία. Από μόνοι τους προκαλούν όλο τον εκκλησιαστικό κόσμο και πραγματικά απορούμε και εμείς ποιος ήταν τελικά ο λόγος της βράβευσης και του μεταλλίου. Δεν ξέρω αν τρέχουμε σε κάποιον αγώνα, κύριε Σερέτη, αλλά σίγουρα ο ελληνικός λαός επιβάλλεται έτσι να έχουμε και εμείς ένα μετάλλιο στο σπίτι από όλους αυτούς που μας έχουν φτάσει σήμερα να τρέχουμε σαν το γάιδαρο κυνηγώντας ένα καρότο. Τελικά ποιος είναι ο γάιδαρος και ποιος είναι το καρότο? Γιατί στην προκειμένη περίπτωση, όταν θέλουμε να λέμε ότι η Εκκλησία είναι δίκλα στο συμπολίτη, εδώ από ό,τι φαίνεται ξεκάθαρα η Εκκλησία είναι δίκλα στην εκάστοτε κυβέρνηση. Και εδώ φυσικά ο κόσμος αναστατώθηκε και φυσικά ζητούμε κάποιες εξηγήσεις.
0: Ναι, εγώ να αναφέρω ότι αυτό το χρυσό μετάλλιο της 25 ετίας των Παυλίων είναι έτσι μια τιμητική διάκριση που αναπονέμεται από τον Μητροπολίτη Βέρειας. Αυτός το έχει διοργανώσει όλο αυτό. Λέει, επειδή ετησίως λέει θέλει κάπου να δίνει ένα μετάλλιο στη μνήμη του Απόστολου Παύλου. Το έχει δώσει, ας πούμε, και στο Τσαχουρίδη, το Μαθαίο του Τσαχουρίδη. Τώρα το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη. Για ποιο λόγο το έδωσε στον Άδωνη Γεωργιάδη δεν ξέρει κανένας. Μόνο ο Μητροπολίτης Βέρειας και Παντελεήμονα ξέρει. Τιμάει με αυτόν τον τρόπο, μας είπαν εμάς, προσωπικότητες, κληρικούς, φορείς και πάει λέγοντας. Τι ακριβώς είναι αυτό το μετάλλιο, ένας Θεός ξέρει.
1: Ποιο το έργο και ποιες οι κινήσεις του Υπουργού προς την Μητρόπολη της Βέρειας? Γιατί εδώ τα πράγματα είναι λίγο περίπλοκα, κύριε Σερέτη. Δυστυχώς ή ευτυχώς έχουμε και ανθρώπους της Εκκλησίας που έχουν πολύ σημαντικό θεσμικό ρόλο και θεσμικό ρόλο, οι οποίοι δυστυχώς ανταποκρίνονται έτσι με αυτό το φαινόμενο του μεταλλιοφορέα, να το πούμε έτσι. Και τι δουλειά τώρα έχει, θα μου πείτε, η συγκεκριμένη εκδήλωση με το σενάριο, με το πρόσωπο του Άδωνη? Δεν μπορούμε να το καταλάβουμε ούτε κι εμείς. Ζητάμε εξηγήσεις.
0: Ο πώς τη βλέπετε την κατάσταση γενικά, θεωρείτε, τώρα στην Άουσα συγκεκριμένα, πιστεύετε ότι εκεί πέρα, ας πούμε, οι άνθρωποι, ο δήμαρχος, ο αντιδήμαρχος, οι πολίτες, όλοι αυτοί έχουν έτσι αποκτήσει μια θετική άποψη για τον Άδων? Δηλαδή θα τρελαθώ τελείως.
1: Κύριε Φερέτη,
0: θα τρελαθώ τελείως, το βάλανε να κάτσει και σε ξύλινη καρέκλα, λες και είναι να πούμε Μητροπολίτης κι αυτός.
1: Δεν ήταν ξύλινη καρέκλα, κύριε Φερέτη, ήταν θρόνος. Αντίστοιχο με του Μητροπολίτη της Βέρειας.
0: Σε θρόνο δηλαδή έκατσε ο Άδωνης.
1: Σε θρόνο. Ακριβώς, και η υπόλοιπη λυπή σε πλαστική καρέκλα. Αντιλαμβάνεστε ότι από μόνοι μας βγάζουμε και τα ματάκια μας. Βέβαια, να πούμε λίγο καταρχήν τι συνέβη και στην Άουσα, γιατί ήταν μεγάλο το πέρασμα του κύριου Άδωνη Γεωργιάδη, του κύριου Σπυρίδων τέλος πάντων, στον ομό Ιμαθίας, όπως σε πάρα πολλές άλλες περιοχές, που όπως είπα από την αρχή, αυτές είναι σπασμωδικές κινήσεις της Νέας Δημοκρατίας. Και αυτό γιατί είναι και ένας προεκλογικός αγώνας και μια πόλωση έτσι του κόμματός τους. Να συνεχίσω λοιπόν και να αναφερθώ στο νοσοκομείο της Νάουσας. Καταρχήν είμαι δημότης Νάουσας και μάλιστα είμαι πολύ περήφανη που ανήκω σε ένα από τα χωριά της Νάουσας, και θα έλεγα ακόμα πιο περήφανη που έχουμε και τον τίτλο της ηρωικής πόλης Νάουσας, γιατί ούκο λίγες φορές έχουμε αναδείξει οι παλαιότεροι από εμάς, οι προγονείς μας, ότι με πάρα πολλές θυσίες και συνεχείς αγώνες έχουμε και κατέχουμε αυτό τον τίτλο της ηρωικής πόλεως. Όταν λοιπόν ο εκάστοτε δήμαρχος, ο οποίος εκλέγεται όχι από το Τίμιο, κύριε Στερέτη, δεν θα φύγουμε λίγο από τη Μητρόπολη, αλλά από τους κατοίκους της περιοχής, οφείλει να δίνει εξηγήσεις και να παίρνει ξεκάθαρες τοποθετήσεις. Θα ξεκινήσω λοιπόν να πω ότι, καθώς είμαι γέννημα φρέμα της Νάουσας, γεννήθηκα εκεί και μέχρι και το δεύτερο μου γιο το 2011 υπήρχε και η ΜΕΕΦΤΙΚΗ κλινική, η οποία δυστυχώς έκλεισε. Από το 2013 ο κύριος Γεωργιάδης έχει αναλάβει γενικότερα το σύστημα της υγείας, που δεν πάει από το καλό στο καλύτερο, αλλά στο χειρότερο. Και αυτό δεν το λέω μόνο εγώ, το λένε όλοι οι συμπολίτες μας, από όλα τα νοσοκομεία, τα δημόσια νοσοκομεία που δυστυχώς υπολειτουργούν. Όταν λοιπόν υπάρχει ένα νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο ιδρύθηκε από το Λαναρά και από τους συμπολίτες της Νάουσας, οφείλουμε να δίνουμε εξηγήσεις και να μην δημιουργούμε παρεξηγήσεις. Ο κύριος Κουτσογιάννης δημιούργησε μια εκδήλωση που συμμετείχαν μόνο οι νεοδημοκράτες, τα του κόμματος, και οι βουλευτές, οι τρεις βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, οι οποίοι πραγματικά καλωσόρισαν, αφού θρόνιασαν, να το πω και έτσι λαϊκώς, τον κύριο Γεωργιάδη δίπλα στον Μητροπολίτη, του απίθυναν έτσι το λόγο, του δώσαν συγχαρητήρια, είπαν ό,τι μπορείτε να φανταστείτε, δηλαδή είμαι σίγουρη ότι υπήρχαν δίπλα, κάπου παραδίπλα, άνθρωποι, οι οποίοι μάζευαν με τις φουγκαρίστρες όλο αυτό το που έπεφτε τέλος πάντων από όλα αυτά που βγάζαν αυτοί οι άνθρωποι προς τα έξω, που δεν μπορώ να τα χαρακτηρίσω, κύριε Σερέτη, γιατί είμαστε και στον αέρα.
0: Ναι, κατανοητό.
1: Γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις. Αλλά θα επιμείνω λίγο στον υφυπουργό, άλλο υπουργός, άλλο υφυπουργός, να ξέρουμε τι λέμε, γιατί στις ανακοινώσεις όλων των μέσων αναφέρεται ως υπουργός ο κύριος Τσαβδαρίδης και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος αποκάλεσε τον κύριο Σπυρίδων Γεωργιάδη σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας.
0: Σοβαρά τώρα?
1: Έκανα το σταυρό μου, σας είπα, είμαι χριστιανή ορθόδοξη, και είπα, κύριε Λέισον, το ακούω πραγματικά όλο αυτό?
0: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας.
1: Σύγχρονο ήρωα της Νάουσας. Και πείτε μου τώρα, για όλους τους υγειονομικούς που μακροχρόνια παλεύουν για να κρατήσουν αυτό το νοσοκομείο της Νάουσας, το οποίο εξυπηρετεί όλους τους Έλληνες, γιατί έχουμε την καλύτερη ορθοπαιδική κλινική και μπορούμε πραγματικά να δώσουμε και εμείς μεγάλη μάχη, δίνουμε καθημερινά για να κρατήσουμε την υγεία, τη δημόσια υγεία στο επίπεδο που της αναλογεί, όταν έχουμε τέτοιες αντιδράσεις πολιτικών, θεσμικών προσώπων, αποκαλώντας τον ως σύγχρονο τοπικό ήρωα της Νάουσας, πραγματικά έγινε ντόρος, έγινε μεγάλη συζήτηση. και όχι μόνο από την τοπική κοινωνία, αλλά από ολόκληρο το νομό σχετικά με αυτές τις δηλώσεις. Είπαμε, το γλύψιμο σε εισαγωγικά όλων αυτών των πολιτικών μεταξύ τους για μία θέση, είτε πρόκειται σε ένα δημόσιο νοσοκομείο, σε μία υπηρεσία που καταλαβαίνουμε και από τους προηγούμενους συνομιλητές μας στην εκπομπή σου, κύριε Σερέτη, ότι όλα εκεί καταλήγουν, αυτό σημαίνει κάτι.
0: Καλά τώρα να λέει ότι είναι σύγχρονος ήρωας ο Άδωνης της Νάουσας είναι τραγικό.
1: Όχι μόνο τραγικό, προσβλητικό. Για όλους εμάς που από τη στιγμή που έχουμε και ζούμε και παραμένουμε εδώ στον τόπο μας με τους χίλιους αγώνες, τους πάρα πολλούς αγώνες που κάνουμε εμείς καθημερινά οι πολίτες και ιδιαίτερα οι υγειονομικοί αυτού του νοσοκομείου αλλά και όλων των νοσοκομείων, που ξέρετε και τους μισθούς, ξέρετε ότι δυστυχώς ή ευτυχώς δεν χρηματοδοτείτε τίποτα παρά μόνο περιμένουμε απειλητικά, απειλητικά να το πούμε, τι λέει το κυβερνών κόμμα, ότι θα κλείσει το τάδε νοσοκομείο κλπ. Γιατί, για να γίνονται επέτες οι υγειονομικοί, οι άνθρωποι που εργάζονται, αλλά και οι κάτοικοι της περιοχής. Αν αυτό δεν είναι καθεστώς, δεν μιλάμε τώρα για δημοκρατία, μιλάμε για ένα καθεστώς που οδηγεί τον κόσμο στην απραξία, στη σιωπή. Πραγματικά, αυτό το επιτελικό κράτος μόνο ζητά.
0: Και μόνο απαιτεί, δεν ζητά, απαιτεί.
1: Απαιτεί. Απαιτεί με την υψηλή φορολογία κτλ. Αλλά να πούμε ότι εδώ τα ράσα δεν κάνουν τον παπά στην προκειμένη περίπτωση και τα καινούργια ρούχα του αυτοκράτορα, γιατί με γύρισε σε αυτό το παραμύθι, το οποίο έχει και το ηθικό του δίδαγμα. Ένα παιδί, ένα μικρό παιδί αντιλήφθηκε ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός, ενώ όλος ο κόσμος βλέπει ένα επιτελικό κράτος και τα μέσα ενημέρωσης, και ευτυχώς κύριε Σερέτη υπάρχουν ραδιόφωνοι και ο κόσμος ακούει πλέον ραδιόφωνο, γιατί σωστή ενημέρωση. Είναι αυτό που συμβαίνει με το συγκεκριμένο παραμύθι, ότι ο βασιλιάς είναι γυμνός. Εάν θέλει να λέγεται αυτοκράτορας, οποιοδήποτε νομίζει ότι ελέγχει την εξουσία, και πόσο μάλλον όταν κάθεται σε έναν θρόνο. Είναι τόσο πολλά πραγματικά.
0: Ο βασιλιάς πέρα από γυμνός είναι και μουρλός. Γιατί στην προκειμένη φάση δεν πάει καλά για μένα. Δηλαδή η κατάσταση έχει ξεφύγει. Εδώ πέρα τώρα πλέον η κοινωνία έχει καταλάβει τι ακριβώς συμβαίνει.
1: Έτσι ακριβώς. Όταν οι σύμβουλοι σου, οι παρατρεχάμενοι σου, σου λένε πόσο καλός, πόσο όλο αυτό το γλύψιμο, να το πούμε έτσι, για να πάρουν μια θέση ή έναν καλό μισθό, πραγματικά είναι ο απόλυτος εκφυλισμός της κοινωνίας. Και εμείς απλά σιωπούμε, δεν γίνεται κύριε Σερέτη. Πρέπει να μπούμε μπροστά. Πρέπει να αναλάβουμε και εμείς ευθύνες ως ενεργοί πολίτες, και πόσο μάλλον η περιοχή της Νάουσας. Όταν έφτασε ο κύριος Άδωνης Σπυρίδων Γεωργιάδης, έπρεπε να συζητηθούν επίκαιρα ζητήματα, όχι επίκαιρα, παλαιότερα δεκαετίας, όπως η σύνδεση με την Εγνατία, η οποία απομονώνει ολόκληρη την πόλη της Νάουσας, τον πρωτογενή τομέα, τον τουρισμό, την εξέλιξη, την ανάπτυξη. Έχετε πάει ποτέ στο άλσος του Αγίου Νικολάου? Είναι κλειστό το ξενοδοχείο, δεν ξέρουν πού να το δώσουν. Σίγουρα θα το δώσουν σε κάποιο φίλο, ένα δημοκράτη που εξυπηρετεί τους σκοπούς της κυβέρνησης. Έχετε δει τα κουφάρια όλων αυτών των εργοστασίων που κάποτε άνθιζαν και υπήρχε η σταθερότητα, η οικονομία, η εξέλιξη, η ανάπτυξη αυτής της πόλης, και όχι μόνο της πόλης και των γύρω χωριών. Η ιδιωτικοποίηση των νερών, ο πρωτογενής τομέας που έχει εξαθλειωθεί, ιδιαίτερα με τη ζώνη Α που έχει χαρακτηριστεί από την αρχαιολογία, δεν μπορεί σε συγκεκριμένο κομμάτι.
2: Ώρα είναι 2:30.
0: Μίνα, για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
3: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη. Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
3: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
4: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
3: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
4: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
3: Τηλέφωνο 2610 313 388.
4: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
5: Μπα, τι έγινε! Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνοι μας!
6: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
7: Ράδιο Γάμα 94FM.
8: Στην ενημέρωση Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
9: Γεια σας. Ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Δυστυχώς έχουν μεθοδεύσει όλα αυτά τα μεγάλα κόμματα να υποστηρίζουν δημάρχους, να αλληλοϋποστηρίζονται για να μπορούν να τους φέρνουν αυτό το αποτέλεσμα των εκλογών. Όλοι αυτοί που έχουν λάβει και μια θέση και ένα αξίωμα, να το πω έτσι, είναι αναγκασμένοι, γιατί το απαιτεί η Νέα Δημοκρατία από αυτούς, να τρέξουν για αυτούς. Το θέμα είναι να καταλάβει ο απλός κόσμος που θέλει να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει, συνειδητά όμως, όχι ασυνείδητα, γιατί βολεύτηκε κάποιος ή τακτοποιήθηκε κάποιος. Δεν μπορούν να τους τακτοποιήσουν όλοι. Και επιτέλους να υπάρχει και αξιοκρατία, ούτε φωτογραφικές οι προσλήψεις ανθρώπων μέσα στους δήμους, οπουδήποτε. Πρέπει να σταματήσει, και αυτό πώς θα σταματήσει, όταν αρχίσουμε να μιλάμε και να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Δεν γίνεται ένας που δεν έχει καμία σχέση με κάποιο επάγγελμα, για παράδειγμα είναι γεωπόνος, να διοικήσω το νοσοκομείο. Δεν μπορώ να το διοικήσω, όσους τίτλους και αν έχω. Δυστυχώς αυτό συμβαίνει σε ολόκληρη την Ελλάδα. Και επειδή προφανώς ο κύριος Μητσοτάκης, η συμβουλή του μάλλον, γιατί δεν νομίζω να το σκέφτηκε ο πρωθυπουργός αυτό, έχει αντιληφθεί ότι με τον ΟΠΕΚΕΠΕ και με όλες τις συγκρούσεις που δέχεται εκ των έσω, ιδιαίτερα από τον πρωτογενή τομέα, από τους ανθρώπους του, γιατί να τα πούμε και αυτά, επειδή είμαστε άνθρωποι που είναι μικρή η κοινωνία και όλοι έχουμε να πούμε κάτι και να μεταφέρουμε κάτι κτλ. Υπάρχουν πολλές συγκρούσεις και μέσα στο κυβερνών κόμμα. Εδώ είναι που θέλουν και τη σταθερότητα, θέλουν την πόλωση. Γι' αυτό λοιπόν αυτές οι εξορμήσεις, αυτά τα μετάλλια, ο θρόνος και γενικότερα μια κοινωνία η οποία δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα. Η πραγματικότητα είναι διαφορετική, είναι άλλη. Και ελπίζω τουλάχιστον ο απλός κόσμος, όταν θα είναι να μπει μπροστά, να μιλήσει, ας μιλήσει με την ψήφο, ας μιλήσει με την ξεκάθαρη, με τη λογική, με τη συνείδηση. Ναι. Και εδώ θα έχουμε και τα εστράπελα και προεκλογικά, γιατί κύριε Σερέτη, όπως και να το κάνουμε, βρισκόμαστε έτσι σε μια προεκλογική εκστρατεία. Τώρα τι εκστρατεία είναι αυτή με τα μετάλλια και με τις περικεφαλαίες, ιδιαίτερα του Σπυρίδων Γεωργιάδη, γιατί πραγματικά καλούνται να μπουν στην πρώτη γραμμή. Θα ήθελα να δω και όλους αυτούς τους
1: τρέλα, τρέλα, τρέλα, με πιάνει τρέλα εμένα τώρα το που τα ακούω αυτά. Λοιπόν, επειδή αναφέρατε τη λέξη ΟΠΕΚΕΠΕ, μια λέξη πολύ σημαντική πλέον στην Ελλάδα, και επειδή γνωρίζω κιόλας ότι έχετε πάρα πολλές γνώσεις πάνω στον αγροτικό κλάδο και πάνω στον πρωτογενή τομέα, θα ήθελα να κάνουμε μια συζήτηση και γι' αυτό, γιατί καλός ή κακός, πάρα πολλοί υπουργοί, πάρα πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, κατά την προσωπική μου άποψη, μέσα από αυτό εδώ το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, μπόρεσαν να εξυπηρετήσουν ψηφοφόρους, σε εισαγωγικά να τους εξαγοράσουν, γιατί ξέρουμε όλοι πως λειτουργεί το ρουσφέτη. Θα σε βολέψω, θα σου δώσω λεφτά από κονδύλια, θα περάσω το παράνομο αφημί σου, θα δώσω εντολή να βολέψουν το παιδί σου, και πάει λέγοντας, και εσύ το μόνο που έχεις να κάνεις είναι να με ξαναψηφίσεις. Το έχουμε ζήσει, το ξέρουμε πως πάει με τους νεοδημοκράτες, με τους πασόκους, με όλους αυτούς που έχουν την εξουσία, γιατί αυτό μπορούν να το κάνουν μόνο όσοι έχουν τα υπουργεία. Ωραία. Βλέπουμε λοιπόν ότι με αυτό το σκάνδαλο αποκαλύπτεται το ότι εμπλέκονται πάρα πολλά τέτοια πρόσωπα. Από τη μία είναι ο Βαρτζόπουλος, ο οποίος λέει: έλα μωρέ, και τι έγινε, εξυπηρετήσαμε λίγο κόσμο, αν και δεν είχε καμία σχέση με τον πρωτογενή τομέα. Τον είχαν δώσει στο χαρτοφυλάκιο της ψυχικής υγείας. Μετά βλέπουμε τον Ραφαήλ Παπά από το Σοχό, που άνοιξε τώρα και ένα θέμα εκεί πέρα στο Σοχό Λαγκαδά. Βλέπουμε από διάφορες τοποθεσίες, την Παπακώστα και πάει λέγοντας, διάφορους βουλευτές, διάφορα πρόσωπα τα οποία τα ξυλώσανε κιόλας, να εμπλέκονται, κυρία Τρεμπελή, να εμπλέκονται. Και βλέπω επίσης το ότι κυνηγάνε μόνο τους αγρότες και όχι αυτούς που με πολιτικές παρεμβάσεις εξυπηρέτησαν με ρουσφέτη τους ψηφοφόρους.
0: Δυστυχώς έτσι όπως τα λες, κύριε Σερέτη, και εδώ τα πράγματα δυσκολεύουν για πολλούς. Καταρχήν βρισκόμαστε σε μια έτσι δύσκολη περίοδο όπου ο παραγωγός προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζευτα όλων αυτών. όλων αυτών των κυβερνήσεων δεκαετιών τώρα, που πέρασαν και φτάσανε σε αυτό το σημείο σήμερα τον παραγωγό. Καθημερινά τα τηλέφωνα και τα μηνύματα, αλλά και επειδή βρίσκομαι και εγώ μέσα στα χωράφια όλων, σχεδόν των περισσότερων, βλέπω την απογοήτευση στα μάτια τους. Πρώτον, γιατί το κόστος παραγωγής δεν επαρκεί, είναι αρκετά υψηλό για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν, για να έχουν σωστή παραγωγή. Κατά δεύτερον, η πώληση των προϊόντων, όταν φτάνει να συγκομίσει το προϊόν ανεξάρτητα από τις καιρικές συνθήκες, που σίγουρα και πάντοτε έχουμε πρόβλημα και ξέρουμε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο, ιδιαίτερα με χαλάζι, με έντονα καιρικά φαινόμενα, θερμοκρασίες κτλ., υποβαθμίζουν και την ποιότητα, και εκεί υπάρχει μια σύγχυση μεταξύ μεσάζοντα πλέον και παραγωγού. Ο μεσάζων βγάζει τρεις φορές παραπάνω από τον παραγωγό χωρίς να παράγει τίποτα, και ο παραγωγός μένει πάντοτε χρεωμένος. Εδώ λοιπόν, όταν δεν υπάρχει στήριξη, κρατική στήριξη από το Ταμείο Έκτακτων Αναγκών, πόσο πιο σημαντικό είναι ο πρωτογενής τομέας για να μπορέσει να συντηρήσει και όλους τους υπόλοιπους κλάδους της περιοχής. Και όταν μιλάμε για μια τοπική κοινωνία, αν ο παραγωγός, αν εγώ δεν πάρω από την παραγωγή μου, πώς θα πάω να ψωνίσω από το κατάστημά σου το μαγιό μου για να πάω μια μέρα στην Κατερίνη ή στη Χαλκιδική? Γιατί δεν μιλάμε για διακοπές, διακοπές δεν υπάρχουν. Να πάμε και στο άλλο κομμάτι. Όλων αυτών των οπεκεπάδων, των φραπέδων κτλ. Γίνονται κατασχέσεις, και μέχρι προχθές έγινε και στον Δημητρίτσι από ένα ΚΙΒ, όπου εκεί κατάσχισαν κάπου 300.000 ευρώ, 14 αυτοκίνητα, 5 τρακτέρ και πάλι λέγοντας κτλ. Ο άνθρωπος το είχε κάνει σύστημα εκεί στο ΚΙΒ και έβαζε και αυτός, και ενίσχυε και τους τοπικούς θεσμούς, φορείς, εκλεγμένους κλπ. Με χορηγίες, ξέρουμε πως πάει αλυσίδωτα όλο αυτό. Ο άνθρωπος είναι στη φυλακή. Όλα αυτά τα κατασχεμένα, γιατί δεν επιστρέφονται πίσω στον κόσμο να μπορεί να συντήρηθεί? Γιατί να ψεκάζω εγώ ένα φάρμακο το οποίο το δικείο μου κοστίζει 200 ευρώ και 25 με 50 ευρώ το πολύ κάνει στη γείτονα χώρα, στη Βουλγαρία? Γιατί να πληρώνω πιο ακριβά ένα φάρμακο το οποίο μειώνεται κάθε χρόνο η δραστική του ουσία, δηλαδή είναι σαν να ψεκάζω νερό? Γιατί όλο αυτό δεν παίρνει μια έκταση που πραγματικά θα πρέπει να πάρει θέση του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και να σταθεί επάξια στον παραγωγό? Γιατί πολύ απλά δεν θέλει τον πρωτογενή τομέα. Θέλει την άμεση εξόντωση των παραγωγών, ξεκινώντας πρώτα από την Ελλάδα, γιατί σε όλα πρέπει να πρωτοπορήσουμε εμείς, κύριε Σερέτη, και φυσικά την εγκατάλειψη του πρωτογενή τομέα, που σημαίνει ότι τι θα παράγουμε τελικά εμείς αυτή τη χώρα, εκτός από λαμό για πατεώνες και πολιτικά άντιδες? Πείτε μου, κύριε Σερέτη, τι θα μπορούσαμε να παράξουμε εμείς αυτή τη χώρα όταν δεν υπάρχει πρωτογενής τομέας? Τουρισμό, που ήρθαν όλες οι πολυεθνικές, γιατί ακόμα και αυτός που έχει ένα μικρό κατάλημα, ένα μικρό ξενοδοχείο, θα εξαγοραστεί, γιατί δεν θα μπορεί να συγκριθεί με μια πολυεθνική εταιρεία. Άρα λοιπόν, πού οδηγούμαστε? Γιατί δεν αλληλοστηρίζουμε ο ένας τον άλλον? Και φυσικά θα έχουμε παρεμβάσεις και μέσα στο καλοκαίρι από πάρα πολλούς παραγωγούς και κτηνοτρόφους. Να μην ξεχνάμε και τους κτηνοτρόφους, που πραγματικά δεν υπάρχουν κίνητρα, υπάρχουν μόνο αντικίνητρα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Ακόμα και από ζημιώσεις που δίνονται πολύ καθυστερημένα, υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες είναι ανέφικτο να πραγματοποιηθούν, και φυσικά δεν είναι ο αγρότης ή ο κτηνοτρόφος ένας άνθρωπος που μπορεί να βγει και σε ένα ταμείο ανεργίας στο διάστημα των 6-7 μηνών, που μπορεί να ξανακάνει κάποιος το κοπάδι του, να μπει και να πει ότι έχω κάποιο εισόδημα, ένα εισόδημα, μπορώ να συντηρήσω την οικογένειά μου. Τι συμβαίνει με όλη αυτή την παρέμβαση που υποτίθεται ότι έπρεπε να έχει το ίδιο το κράτος για το συνελληνά μας?
1: Τελικά όμως οι αγρότες, με όλο αυτό τον αγώνα που δώσαν όντως αγώνα τους, το αναγνωρίζω, 2 μήνες ήταν στους δρόμους, αλλά θεωρώ ότι κάνανε λάθη, και θα σας πω ποια είναι τα λάθη. Τελικά αποδεικνύεται ότι δεν κατάφεραν το στόχο και δεν μπόρεσαν στην ουσία να δώσουν αυτό το μήνυμα που έπρεπε να δώσουν, να περάσουν αυτό το μήνυμα στην κυβέρνηση. Για μένα έπρεπε να είναι πιο απόλυτη. Κύριε Τρεμπελή, σας το λέω, δηλαδή είναι δύσκολο, το καταλαβαίνω, αλλά οι συνδικαλιστές παίξαν χαρακτηριστικό ρόλο, γιατί πήγα σε αρκετά μπλόκα. Και να λίγο με τον πρόλογο, να λίγο επίγεια, να λίγο δύο ώρες, τέσσερις ώρες με την αστυνομία συνεννόηση, να κλείσουμε τον δρόμο. Έτσι δουλειά δεν γίνεται. Ή θα κλείσετε δυστυχώς τον δρόμο ή δεν θα τον κλείσετε, αποφασίστε.
0: Ο συνδικαλισμός τα τελευταία χρόνια, τις τελευταίες δεκαετίες, έχει κλείσει την ανάπτυξη αυτού του τόπου. Γιατί? Θα μου πείτε τώρα, είναι εξαγορασμένος ο συνδικαλισμός? Ναι, κύριε Σερέτη, είναι. Είναι. Πείτε μου, ποιος συνδικαλιστής πραγματικά μπόρεσε να αλλάξει? Θα μου πείτε, είναι καλό να βγαίνουν όλα τα προβλήματα, όλες τα αιτήματα, να το πω έτσι, όλων των εργατών κλπ. Κλπ. Εδώ όμως έχουν αντιληφθεί οι πιο επάνω από όλους αυτούς ότι για να είναι ελεγχόμενη η κατάσταση, πρώτα πρέπει να έχει κοντά του το συνδικαλισμό, το συνδικαλιστή. Αυτοί οι συνδικαλιστές που μέχρι σήμερα βλέπουμε επαναλαμβανόμενα κάθε χρόνο σε όλες τις εκδηλώσεις, διαδηλώσεις, μπλοκ κτλ. Να το πούμε έτσι, του πρωτογενή τομέα, έχουν καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα. Οι ίδιοι τους, γιατί ξέρουν πολύ καλά το παιχνίδι που παίζεται από πίσω, διεκδικούν τα ψίχουλα για να είμαστε μονίμως επέτες. Είναι η χειραγώγηση όλου του κόσμου μέσα από αυτούς τους συνδικαλιστές. Και δεν μιλάω για όλους, γιατί κάποιοι μπορεί να μπαίνουν γιατί πραγματικά θέλουν να αγωνιστούν. Αλλά φεύγουνε. Φεύγουνε γιατί όταν βλέπουν αυτό το τείχος, αυτούς τους παλιούς, να το πω, συνδικαλιστές που μεθοδευμένα λειτουργούν ως ανάγωμα της κάθε κυβέρνησης, τότε δυστυχώς δεν μιλάμε για συνδικαλισμό. Μιλάμε για κάτι άλλο. Και συμφωνώ απόλυτα μαζί σας ότι το μεγαλύτερο φταίξιμο το φέρουν οι συνδικαλιστές.
1: Ωραία, και εγώ σας λέω τώρα κάτι. Υπάρχει για παράδειγμα ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει χίλια δίκια η κυρία Δήμητρα. Παράδειγμα, ένας ακροατής ο οποίος έχει στείλει ένα μήνυμα και λέει: καλησπέρα Γρηγόρη, εγώ λέει στέλνω μήνυμα από την περιοχή της Πέλλας. Έχει χίλια δίκια η κυρία.

0: Γιατί το ζω εγώ και με, τα, και με άλλα προϊόντα και με άλλα φρούτα, λαχανικά και πάει λέγοντας, και με τη λαχαναγορά, το πόσο πουλάνε οι άνθρωποι τα προϊόντα τους και πόσο τα βρίσκει ο Έλληνας καταναλωτής στο ράφι. Είναι αυτό που λέμε, το ξέρετε, από το χωράφι στο ράφι, πόσο μεγάλη διαφορά έχει τιμή. Τι ακριβώς έχετε να πείτε γι' αυτό?
1: Δυστυχώς αυτό συμβαίνει κάθε χρόνο. Καταλαβαίνω απόλυτα, γιατί είχαμε και εμείς, καλλιεργούσαμε κοντά στα 100 στρέμματα βιομηχανικό ροδάκινο. Φυσικά δεν θα μπω πλέον στη διαδικασία κάθε χρονιά να σκέφτομαι γιατί να τα δίνω 30 λεπτά, 26, και να κάνουμε παζάρια δηλαδή πάνω στο κιλό, ενώ στην ουσία στο ράφι έχει την δεκαπλάσια τιμή και πάει πάρα πολύ καλά η βιομηχανία και η κομποστοποίηση και είμαστε εξαγωγή σε η πρώτη παγκόσμια κλπ. Όλα αυτά φαντάζονται τραγικά για έναν παραγωγό και πραγματικά εδώ θέλουμε τη βοήθεια όλων των αγροτών, όλων των παραγωγών, ιδιαίτερα στο βιομηχανικό ροδάκινο. Οι μελέτες λένε ότι στα επόμενα 5 χρόνια, με 10 τουλάχιστον, το πολύ σας λέω εγώ, θα έχουμε το 1/3 της παραγωγής του βιομηχανικού ροδακίνου. Τι σημαίνει αυτό? Ή θα μπούμε στη διαδικασία να παίρνουμε απ' έξω, από μια άλλη χώρα, μπορεί να είναι και τρίτη χώρα. Μπορεί να είναι και από τη Μερκοσούρ, κύριε Σερέντη, μπορεί να είναι και από την Ινδία, μπορεί να είναι από την Κίνα. Γιατί θα μου πείτε, γίνεται κάποιος έλεγχος αυτή τη στιγμή στα προϊόντα που μπαίνουν μέσα σε αυτή τη χώρα?
0: Όχι, φυσικά.
1: Τα εισαγόμενα
0: 1% ελέγχουν.
1: Όταν δεν απαιτεί, καταρχήν ο αγροτικός σύλλογος νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να παίρνει θέση σε αυτά τα σοβαρά ζητήματα για να εξασφαλίζει, να κάνει δηλαδή διασπορά κινδύνου της παραγωγής του. Τι σημαίνει αυτό? Μέσα από συλλογικότητες μπορούν να κάνουν τις παρεμβάσεις, μπορούν να κάνουν τις καταγγελίες κτλ. Μεμονωμένα δεν ακούγεται κανένας. Το έχω εξηγήσει σε πάρα πολλούς προέδρους αγροτικών συλλόγων ότι πρέπει να ελέγξουν πού παραδίδουν με βάση τα τιμολόγια τους, αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς είναι τόσο μεθοδευμένα και τόσο καλωστημένα όλα αυτά τα σενάρια που δυστυχώς θα έχουμε πάλι τις ίδιες εξελίξεις. Θα μου πείτε, και μόνο αυτό μπορεί να συνεχίσει να κρατάει την παραγωγή του ο παραγωγός? Όχι βέβαια, δεν θα ψήνομαι εγώ όλη μέρα στο χωράφι και να βάζω παραπάνω, να κάνω έξτρα δουλειές, εργασίες για να μπορώ να συντηρήσω αυτή την παραγωγή και ο άλλος να έχει ελικόπτερο και να κάνει βόλτες, ο βιομήχανος. Και πρέπει να πάρει σοβαρή τοποθέτηση και πρέπει να αυξήσει την τιμή. Αν δεν μπορεί να το κάνει, τότε μπορεί να απευθυνθεί στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και φυσικά τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον εκάστοτε Πρωθυπουργό, και να ζητήσει χρήματα να δοθούν στους παραγωγούς για ενίσχυση να μπορέσει να συντηρηθεί αυτή η καλλιέργεια. Να συντηρηθεί. Γιατί μην ξεχνάτε, έχουμε παραμορφωμένα στο νομό Πέλλας, έχουμε όχι μόνο εκεί, και στο νομό Ιμαθίας και σε όλες τις περιοχές. Έχουμε ξέρες βέργες, έχουμε όλα αυτά είναι από την εγκατάλειψη, γιατί όταν εγώ εγκαταλείπω το χωράφι μου, θα διαχυμάσω οποιοδήποτε εντομάκι το οποίο θα καταστρέψει όχι μόνο τη δική μου καλλιέργεια που την έχω ήδη καταστραμμένη, αλλά και όλων των υπόλοιπων γειτόνων. Είναι εστία. Είναι μια εστία μόλυνσης και για γύρω περιοχές. Πρώτον. Δεύτερον, η μείωση των δραστικών ουσιών. Ποιος έχει 200 ευρώ να ραντίσει και να ψεκάσει, να κάνει οποιαδήποτε εργασία και να πληρώσει ένα κάρο λεφτά που δεν του φτάνουν πλέον, δεν δίνουν πίστοση όλοι οι φαρμακάδες, να το πούμε έτσι, τα αγροεφόδια κτλ. Δεν μπορούν ούτε και ο ίδιος ο συνεταιρισμός, γιατί το 80% είναι μεμονωμένοι αγρότες. Δεν ανήκουν σε κάποιο συνεταιρισμό. Ακόμη και στο συνεταιρισμό είναι απογοητευμένοι περισσότεροι. Εδώ οι περισσότεροι συνεταιρισμοί έχουν ιδιωτικοποιηθεί. Είναι ένα μεγάλο σενάριο το οποίο πραγματικά είναι πολυδέδαλο και όποιος πιάσει να ασχοληθεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης δυστυχώς βρίσκει τείχος. Γι' αυτό έχουμε και όλες αυτές τις εναλλαγές σε αυτό το Υπουργείο. Και ποιος έχει λογοδοτήσει και ποιος βγήκε μπροστά να πει ότι τέλος, τραβάμε ένα χ και ξαναρχίζουμε πάλι από την αρχή. Ποιος μπήκε στη διαδικασία.

0: εργασία λοιπόν να λογοδοτήσει για όλους αυτούς και να πει ότι ναι, έχουμε ένα στρατηγικό σχέδιο για τον πρωτογενή τομέα? Κανένας. Μόνο ένας.
1: Απλά ξέρετε τι αναγνωρίζω. Αναγνωρίζω το ότι στην ουσία το κράτος επιλέγει να καταστρέφει τον πρωτογενή τομέα. Τον διαλύει, και αυτό το γνωρίζουν φυσικά και οι γεωπόνοι και οι αγρότες και οι κτηνοτρόφοι και όλοι. Απλά, κυρία Τρεμπελή, για να ξεκαθαρίσουμε κάποια πράγματα, επειδή βλέπω και τα μηνύματα των ακροατών, έχουν γίνει και πάρα πολλά λάθη από την πλευρά των αγροτών και από την πλευρά των ανθρώπων του πρωτογενή τομέα, οι οποίοι δέχθηκαν κάποια χρήματα παλαιότερα και δεν τα εκμεταλλεύτηκαν όπως θα έπρεπε. Και πάλι πρέπει να πω όμως ότι θα ήταν, το λογικό θα ήταν να υπάρχει κάποιος έλεγχος. Γιατί το κράτος δίνει, ας πούμε, λεφτά σε έναν αγρότη να φτιάξει το στάβλο του. Εντάξει, σε έναν κτηνοτρόφο. Δίνει σε έναν κτηνοτρόφο λεφτά να φτιάξει το στάβλο του. Και δεν τον ελέγχει που τα βάζει αυτά τα λεφτά. Και πάει ο κτηνοτρόφος και με παίρνει κάμπριο. Ποιος φταίει? Δεν φταίει πάλι το κράτος που δεν τους ελέγχει?
0: Δεν φταίει ο παραγωγός. Αλλά παραπλανήθηκε από το μελετητή, το ΚΙΒ, και τώρα έρχεται σε δύσκολη θέση. Παραπλανήθηκε γιατί για 5.000 ευρώ παραπάνω, για 2.000, για 3, δεν μιλάμε για ποσά 500 και όλα αυτά που ακούμε, εκατομμύρια κλπ. Παραπλανήθηκε, σκοπίμως παραπλανήθηκε για να είναι ελεγχόμενος. Γι' αυτό τι έχουμε να πούμε γι' αυτό? Γιατί υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι άθελα τους μπήκαν σε μία ή τους βάλαν σε αυτή τη διαδικασία για να τους έχουν στο χέρι.
1: Εντάξει, και αυτοί όμως που κάνανε ό,τι κάνανε θα μπορούσαν. Εγώ έχω γνωστό ο οποίος εκμεταλλεύτηκε σωστά την όλη επιδότηση, ας το πούμε, και τα έβαλε στο στάβλο τα λεφτά και σήμερα ακόμα επιβιώνει. Και είναι μια χαρά, να σου το πω έτσι. Μια χαρά δεν είναι, αλλά ακόμα μπορεί και το τρέχει και μπορεί να ταΐσει την οικογένειά του. Κυρία Τρεμπελή, να τα λέω και αυτά, τι να κάνω.
0: Είναι πολύ λίγοι αυτοί που αξιοποίησαν πραγματικά αυτά τα χρήματα. Αν και περισσότερο από αυτούς θέλουν να καλύψουν παλαιότερα χρέη τα οποία είχαν παντού, είτε σε μηχανήματα κλπ. Είτε για να σώσουν το σπίτι τους ή κάποια από τα χωράφια τους. Και φυσικά μην ξεχνάμε ότι αυτοί οι άνθρωποι, όλοι οι αγρότες, έχουν παιδιά τα οποία θέλουν να σπουδάσουν, θέλουν να εξελιχθούν. Από ποιο μισθό, από ποιο επάγγελμα θα μπορούσαν οι γονείς αυτοί να συντηρήσουν αυτά τα παιδιά? Τώρα θα μου πείτε, αυτές οι επιδοτήσεις δίνονται για συγκεκριμένο λόγο και καλά κάνουν. Αλλά μην ξεχνάμε ότι όλες αυτές οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να είναι κρατικές, η Ευρωπαϊκή Ένωση τις δίνει στην ουσία για να καταστρέψει τον παραγωγό. Όχι για να ορθοποδήσει ο παραγωγός, να στήσει υποδομές κτλ. Πώς γίνεται εγώ να κάνω μια κάθετη μονάδα να παράγω τη δική μου κομπόστα? Γιατί δεν μπορώ, μπορώ. Έτσι δεν είναι, κύριε Θερέτη, να πάρω κι εγώ χρήματα μέσω της αναπτυξιακής, μέσω προγραμμάτων κλπ. Να κάνω μια μικρή βιομηχανία. Πώς θα ανταγωνιστώ εγώ λοιπόν τις μεγάλες αυτές εταιρείες όταν δεν έχει δρομολογήσει, δεν έχει βάλει στο πρόγραμμά της το ίδιο το Υπουργείο, έτσι, το να μπορέσουμε να προωθήσουμε τα προϊόντα μας στις ξένες αγορές? Και βλέπουμε συνεχώς αυτές τις μεγάλες εταιρείες να φτύνονται, που δεν αφορά τις μεγάλες εταιρείες αλλά αφορά αυτές τις μικρές επιχειρήσεις. Πού πήγατε, σε ποια έκθεση προϊόντων ανά τον κόσμο να δείτε ενός μικρού παραγωγού? Θα δείτε όλα αυτά τα μεγάλα ονόματα που ξέρουν πολύ καλά όλοι οι βιομηχανοί ποιοι είναι. Αυτοί προωθούνται, όχι ο μικρός παραγωγός. Γιατί μικροί είναι πάρα πολύ.
1: Ναι, εδώ πέρα ένα λεπτό όμως, εδώ πρέπει να αναφέρω κάτι. Εδώ που φτάσαμε γιατί οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Όταν δηλαδή με τον ΟΠΕΚΕΠΕ γινόταν η ρεμούλα, με τον ΟΠΕΚΕΠΕ πηγαίνανε, δηλώνανε ότι έχουν να πούμε 100.000 πρόβατα και κάνανε τα κόλπα τους με τα ταμπελάκια και με τα χωράφια και με ό,τι κάνανε. Τα ξέρετε, κυρία Τρεμπελή, αυτά τώρα που κάνανε τα ξέρετε. Τότε ήταν καλά. Τότε οι αγρότες ψηφίζανε Νέα Δημοκρατία. Τώρα που ήρθε το αυγό να μην πω πού, τώρα επανάσταση. Γιατί εγώ τόσα χρόνια, 12 χρόνια τώρα φωνάζω και τσιρίζω και ήταν αμετανόητη. Αμετανόητη.
0: Υπάρχουν ακόμα αμετανόητοι συνέλληνες μας. Δεν ξέρω πώς να τους χαρακτηρίσω. Εγώ θέλω να απαιτηθώ και απευθύνομαι στο ευρύ κοινό, στους Έλληνες, στις Ελληνίδες μητέρες, που πραγματικά να δώσουν έτσι τα έξιμα σε όλες τις Ελληνίδες αγρότησες, κτηνοτρόφισσες που είναι ανά την Ελλάδα και βιώνουν, όχι βιώνουν, επιβιώνουν, κύριε Σερέτ, αυτή τη στιγμή, να τις πω να συνεχίσουν τον αγώνα και να σκεφτούν ξεκάθαρα να μπουν στη διαδικασία της ψήφου. Να πάει ο κόσμος να ψηφίσει. Γιατί αυτό το ποσοστό που αναφέρουμε, που υπάρχουν όντως, κύριε Σερέτη, των αγροτών, παραγωγών, οι οποίοι εσκεμμένα και εις γνώσεις του κάνανε ό,τι κάνανε, μπορεί να είναι συγκεκριμένοι. Λίγοι είναι. Εμείς μιλάμε και απευθυνόμαστε στον περισσότερο κόσμο που είχε αποχή από την εκλογική διαδικασία και επιτέλους να καταλάβει ότι δεν μπορούμε να τρώμε πλέον επεξεργασμένα σκουπίδια. Είτε είναι αγρότης είτε είναι καταναλωτής, θα πρέπει να το αντιληφθεί ξεκάθαρα και να μπει στη διαδικασία να ψηφίσει. Και μάλιστα τι να ψηφίσει, θα μου πείτε και τι να ψηφίσουμε, τι γίνεται. Κύριε Σερέτη, χαμός. Πετάγονται κόμματα, υποκομματίδια. Έχουμε τρελαθεί. Δηλαδή, αντί να συζητάμε τα πραγματικά προβλήματα, κάνουμε viral και συζητάμε τώρα την κάθε κάρη, την κάθε χάρη και τον κάθε παράλογο, ας πούμε, που προσπαθεί να αλλάξει.
1: Τώρα τελειώσαμε, τώρα πάει, τώρα τι, τώρα έγραψε game over η οθόνη. Τι τώρα, κυρία Τρεμπελή, τώρα το θυμηθήκαμε. Τώρα, καληνύχτα τώρα, τώρα υπέγραψαν τη συμφωνία Μερκοσούρ, θα έρχονται οι εισαγωγές, θα τρώει τη χάλια ποιότητα ο Έλληνας γιατί ελέγχουν το 1% από τις εισαγωγές τροφίμων και θα λέει και πού είναι οι κότες και πού είναι ο Μπαξές. Ξαναεπιστρέφουμε σε εκείνα τα φτωχά χρόνια και έρχονται δύσκολοι χειμώνες. Να το ξέρετε, εγώ το λέω και στους ακροατές, δύσκολοι χειμώνες έρχονται. Ο Έλληνας θα πεινάσει.
0: Κύριε Σερέτη, ένας πολιτικός αρχηγός έβγαλε πρόγραμμα και για τον πρωτογενή τομέα. Ο ένας πολιτικός και μοναδικός ο οποίος παίρνει θέση σε καθημερινά ζητήματα.
1: Εμένα δεν με αφορά αυτό το πράγμα. Εμένα ξέρετε τι με αφορά, κυρία Τρεμπελή. Δεν με αφορά εμένα αυτό. Εγώ ξέρετε τι θέλω να σας πω. Ότι αυτή τη στιγμή οι αγρότες έχουν μια τελευταία ευκαιρία. Αυτή τη στιγμή οι αγρότες που μου πάνε στον Βρωμαχώνα και μου κλείνουν να πούμε το τελωνείο για 2 ώρες και για 3 ώρες πιστεύουν ότι κάνουν κάτι. Γιατί αυτοί οι αγρότες πλέον που καταλάβανε, συνειδητοποίησαν ότι φτάσαμε στο σημείο και δεν υπάρχει ανατροπή, δεν κάνουν την τελευταία τους κίνηση. Τι περιμένουν δηλαδή, αποδέχθηκαν το ότι τους τελείωσαν και περιμένουν ανοιχτή παλάμη ένα τελευταίο ψίχουλο να τους πετάξουν πριν τις εκλογές για να το πάρουν και να πούνε ευχαριστώ. Και σας ρωτάω ευθέως, γιατί έχουμε και λίγα λεπτά, είναι και 55. Θα τους ρίξουν προεκλογικά το ψίχουλο. Τι πιστεύετε, θα το πάρουν και θα πάνε να ξαναψηφίσουν Νέα Δημοκρατία, ναι ή όχι?
0: Δύσκολη ερώτηση με βάζετε, κύριε Σερέτη.
1: Θα ξαναδείξουν το λάθος πρόσωπό τους.
0: Πιστεύω ότι θα κάνουν την αλλαγή. Θέλω να είμαι και είμαι αισιόδοξη. Είμαι θετικός άνθρωπος, κύριε Σερέτη, και πιστεύω ότι έστω και την ίστατη στιγμή, την τελευταία στιγμή, θα τους κοπεί το χέρι.
1: Τι δηλαδή, ότι δεν θα ψηφίσουν η Νέα Δημοκρατία, αν η Νέα Δημοκρατία τώρα βγει και τους δώσει τα λεφτά για τα πρόβατα, για παράδειγμα, που τους φάξανε από την Ευλογιά και για όλο αυτό που έγινε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ? Γι' αυτό δεν τους τα δίνουν, κυρία Τρεμπελή, να τα ακούν και οι αγρότες. Τα κρατάνε να τους τα δώσουν προεκλογικά για να τους πούν και ευχαριστώ για τα λεφτά που έπρεπε να έχουν πάρει.
0: Συμφωνώ. Αυτή είναι η πολιτική. Αυτή είναι η μεθόδευση. Αυτή είναι η μεθόδευση που έχουν κάνει να δώσουν πάλι ψίχουλα. Και πάλι του χρόνου τι θα γίνει, και δεν ξέρετε, πάλι θα βγαίνουμε στους δρόμους, πάλι θα ξανακάνουμε την ίδια διαδικασία.
1: Κανονικά, ακούστε να δείτε, εγώ προσωπικά το είπα και στα μπλόκα στους ανθρώπους και βγαίνανε οι συνδικαλιστές εκεί και τους λέγανε όχι, μιλάμε με τον υπουργό, μιλάμε με τον ένα. Ακούστε να δείτε. Θέλετε να κάνετε κάτι σωστό? Θέλετε να κλείσετε έναν δρόμο? Το δρόμο όταν τον κλείνεις, τον κλείνεις για να δείξεις ότι δεν περνάει τίποτα. Θα τελεπορηθεί ο Έλληνας και θα τελεπορηθεί η Ελληνίδα και θα υπάρξει αντίδραση. Μα αντίδραση θέλουμε να υπάρξει στην ουσία. Οι αγρότες αυτό λέγανε. Θέλουμε αντίδραση. Ποια ήταν η αντίδραση? Με την αστυνομία συνεννόηση 2 ώρες να κλείσουμε το δρόμο και μετά τι? Και μετά τι, που πήγανε κάτω στο Υπουργείο, κάτω στο Μαξίμου και συζητήσανε με τον Υπουργό?
0: Μα δεν είχε χρόνο ο Υπουργός.
1: Και τι έκανε, πήγανε τελικά με σχήμα της κυβέρνησης και συζητήσανε, δεν πήγανε?
0: πήγανε, συζητήσανε για 5 λεπτά, γιατί ήταν κουρασμένος ο κύριος Σχοινάς και δεν είχε χρόνο να τους δει.
1: Εντάξει, τότε...
0: Κάνανε 500 χιλιόμετρα, ήρθαν από άκρη σ' άκρη μια ομάδα ανθρώπων παραγωγών να ζητήσουν εξηγήσεις και τους έδιωξε.
1: Και οι αλληλείς, αφήνουμε τους αλληλείς απ' έξω και οι αλληλείς. Λοιπόν, ακούστε να δείτε, γιατί έχουμε ένα λεπτό και μια τελευταία ερώτηση σας έχω. Αλληλείς, κτηνοτρόφοι, αγρότες, γεωργοί, όλοι αυτοί του πρωτογενή τομέα, όλοι, όταν λέω όλοι, όλοι, στηρίζανε Νέα Δημοκρατία. Λοιπόν, ακούστε με τώρα εδώ τι θα γίνει. Η Νέα Δημοκρατία και η κυβέρνηση με τους επικοινωνιολόγους ξέρουν πολύ καλά πώς λειτουργεί.
2: Η ώρα είναι 3.
3: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
4: Ειδήσεις.
5: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία, η αρχή της πολιτικής αεροπορίας, ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούζ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθήνα. Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
4: Καιρός.
5: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
2: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
1: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
2: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
1: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
2: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
1: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
2: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
1: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
3: Έχουμε τα πάντα. Αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
3: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
4: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
5: Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμιές που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: τετράδια, κασετίνες και βιβλία με τις καλύτερες τιμές.
1: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά.
0: Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
1: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
2: Τώρα που θα πάμε στη Σκιάθο, κάνουμε τσεκ στο Καρνάγιο Ρέστοραν. Τσεκ στον έμπειρο σεφ, στη μαγειρική φαντασία και στο μεράκι. Τσεκ στο κομψό περιβάλλον και στην προσιτή πολυτέλεια. Τσεκ στα εκλεκτά πιάτα, στη φρεσκάδα και στην ποιότητα. Καρνάγιο Ρέστοραν. Το απόλυτο must γευστικού προορισμού στην Αμμουδιά Σκιάθου. Καρνάγιο Ρέστοραν. Πρέπει να πας. Κρατήσεις το 24-27-0-22-981.
3: Στο σκακιστικό πρόγραμμα Σαχμάτ βάζουμε χρώματα στον κόσμο των άσπρων και μαύρων τετραγώνων. Κάνουμε μάτ στον αποκλεισμό γιατί είμαστε όλοι διαφορετικοί και όλοι ίσοι.
4: Εκπαιδεύουμε τα παιδιά με και χωρίς οπτική αναπηρία στα ανθρώπινα δικαιώματα, αγκαλιάζοντας τη μοναδικότητα του κάθε παιδιού και αναδεικνύοντας την ισότητα των φίλων.
3: Χρησιμοποιώντας την ειδική σκακέρα και για τυφλά παιδιά, δίνουμε έμφαση στην προσωπική ανάπτυξη, την ενσυναίσθηση και χαμογελάμε όλοι μαζί λέγοντας Say Chess.
4: Say Chess!
3: Μάθετε περισσότερα για το εγκεκριμένο από το Υπουργείο Παιδείας και Αθλητισμού συμπεριληπτικό πρόγραμμα Σαχμάτ.
5: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
6: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
7: Μεταπολιτευτικά. Υποτίθεται ότι οικοδομήσαμε μια νέα δημοκρατία, δεν αναφέρομαι στο κόμμα, ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαδριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μυξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση Όχι νομάρχη Λαρίσης, όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός. Νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο, όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα, σε όλη την πατρίδα μας, υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε: την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει. Αλλά, για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό, ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
8: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Καθημερινά 1 με 4, Κόντρα στο Σύστημα, Γρηγόρης Ερέτης.

0: Καλησπέρα κύριε Χούπα.
1: Την καλησπέρα μου και από μένα κύριε Σερέτη.
2: Ράδιο Γάμα 94FM. Ο ιστορικός σταθμός από το 1983.
3: Και συνεχίζουμε μαζί.
1: Τέτοια ώρα και δεν θα έλεγα αυτά που σκοπεύω να πω. Εν πάση περιπτώσει, λοιπόν, θα ήθελα να μιλήσω για το δικαστήριο.
0: Βέβαια.
1: Το οποίο σιγά σιγά, αργά και σταθερά ξεκινάει. Πήγαμε λοιπόν χθες στη Λάρισα. Μπορώ να πω ότι το κτίριο ήταν αξιοπρεπές κατά κάποιο τρόπο. Τέλος πάντων κάλυπτε τις βασικές μας ανάγκες. Μετά από ένα μήνα που το φτιάχνανε, αφαίρεσαν κάποια κομμάτια του εμβαδού εκεί που ήταν σκεπασμένα με υποδωμάτια, χωρισμένα με γυψοσανίδες. Οπότε μπορώ να πω ότι το εμβαδόν είναι ικανοποιητικό πια. Η αστυνομία άρχισε να λιγοστεύει, τέλος πάντων κατάλαβαν οι άνθρωποι ότι δεν κινδυνεύουν από μας, και ήταν ο ικανοποιητικός αριθμός, μπορώ να πω. Αλλά και λιγότεροι να είναι δεν μας χαλάει, διότι δεν χρειάζεται τόση πολύ αστυνόμευση επιτέλους. Άρχισε σιγά σιγά η δίκη με τους δικηγόρους των κατηγορουμένων να διαβάζουν τις μηνύσεις τους κτλ. Κάποια στιγμή όμως έγινε ένα ψηλό επεισόδιο, διότι ο ίδιος ο δικηγόρος της Τσαπαρίκου, της υπεύθυνης για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων,
0: ναι,
1: παρουσίαζε κάποια Τσαπαρίκου φτωχιά, κακομοίρα, που δυσκολεύεται οικονομικά να συντηρήσει το παιδί της κτλ. Οπότε εκεί εξεγερθήκαμε όλοι, και προπάντων ο Νίκος ο Πλακιάς, και αναγκάστηκε η πρόεδρος και του είπε να βγει έξω. Φυσικά αμέσως ο άνθρωπος βγήκε έξω για λίγη ώρα και ξαναμπήκε αργότερα όταν ηρέμησαν τα πράγματα. Για την κυρία Τσαπαρίκου όμως, αυτή είναι η υπερασπιστική γραμμή του δικηγόρου, εγώ ξέρω ότι είναι νυφούλα βαρδινογιάννηδο. Έτσι. Δεν έχει κανένα οικονομικό πρόβλημα, γι' αυτό και είχε καβαλήσει την εξεταστική το καλάμι, και ενώ έχει κατοίκον περιορισμό, βγαίνει και ψωνίζει τσαντούλες με τους σωματοφύλακες στο Κολωνάκι. Άρα λοιπόν, τι θέλει να μας πει ο δικηγόρος της? Ότι η φτωχιά και η ανήμπορη και να μην πω. Λοιπόν, πέρα από αυτό το γεγονός, εντάξει, αντιπαρήλθε αυτό το γεγονός, εγώ βγαίνοντας έξω έκανα έκκληση ως όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης, και μάλιστα δεικτικά είπα και το εξής, ότι δεν έχουμε που δεν έχουμε κυβέρνηση, να μην έχουμε ούτε αντιπολίτευση. Πας και τους τσούξω λιγάκι επιτέλους και ενεργοποιηθούν. Διότι είναι η τρίτη φορά που τους το λέω, το ότι τηλεοπτικά, το ότι έχω κάνει μήνυση στον μακελάρι των Τεμπών, τον Καραμανλή. Έτσι, προσωπική μήνυση, εγώ.
0: Ναι.
1: Χρειάζομαι 30 βουλευτικές ψήφους να συσταθεί η Επιτροπή να τον παραπέψουν στον Άριο Πάγο. Λοιπόν, και η αντιπολίτευση είναι απασχολημένη με τα δικά της και δεν μου δώσαν σημασία καμία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, ένα λεπτό για να το καταλάβουμε αυτό και εμείς και οι ακροατές λίγο καλύτερα.
1: Ναι.
0: Ψάχνετε δηλαδή 30 βουλευτές,
1: ναι,
0: να υπογράψουν ένα χαρτί,
1: ναι,
0: για να παραπεμφθεί ο Καραμαλής στη δικαιοσύνη.
1: Να συσταθεί η επιτροπή που θα παραπέμψει
0: τον Καραμαλή στη δικαιοσύνη. Ναι. Και δεν έχετε βρει 30 βουλευτές?
1: Το λέω, το ξαναλέω, εγώ δεν θα πιάσω έναν. Αυτή δεν είναι δική μου δουλειά.
0: Καλά.
1: Η δική μου δουλειά ήταν να κάνω τη μήνυση και να πάει στη Βουλή. Από εκεί και πέρα είναι δουλειά της ίδιας της αντιπολίτευσης να συνεννοηθούν μεταξύ τους και να το προχωρήσουν.
0: Κύριε Χούπα, εγώ το καταλαβαίνω, ναι, απόλυτα αυτό που λέτε, και παλαιότερα είχαμε βγάλει εδώ πέρα και έναν δικηγόρο ενός τραυματίου που είπε ακριβώς το ίδιο πράγμα. Δεν βρίσκουμε 30 ανθρώπους. Ακούστε με, ναι, λίγο. Επειδή αυτοί από μόνοι τους δεν πρόκειται να κάνουν τίποτα, δεν θα ήταν λίγο πιο έξυπνο να στείλετε ένα δελτίο τύπου, ρε, να στείλετε ένα email, κάτι να κάνει κάπου, κάπως. Εγώ σας το λέω δηλαδή σαν Γρηγόρης, ότι από μόνοι τους δεν ενεργοποιούνται, τους βλέπω.
1: Όχι, τον κακό τους τον καιρό αν δεν ενεργοποιηθούν, πώς θα κατεβούν στον κόσμο κάτω για να, τους, για να ζητήσουν την ψήφο τους. Εδώ, δεν κατάλαβα καλά.
0: Τον Άδωνη χθες το δώσανε βραβείο στην Άουσα, το δώσανε μετάλλιο. Τι μου λέτε τώρα κύριε Χουπά, λοιπόν, να περιμένετε τον κόσμο.
1: Δεν θα πάω εγώ παρακαλώντας για να κάνει η αντιπολίτευση τη δουλειά τους.
0: Βρε, εγώ γιατί μπορώ την πολιτική.
1: Τα όρια μου είναι, κύριε Σερέτη, τα όρια μου είναι στο να καταθέσω τη μήνυση και να ζητήσω την ψήφο του. Και να ζητήσω
0: τους ψήφους. Κύριε Χούπα, συμφωνώ. Κύριε Χούπα, εγώ συμφωνώ μαζί σας.
1: Τη δουλειά τους, γι' αυτό πληρώνονται, να είναι στη Βουλή, για να, είναι, να παίρνουν το ρόλο της αντιπολίτευσης.
0: Κύριε Χούπα, συμφωνώ μαζί σας ότι κανονικά θα έπρεπε, όχι 300 ψήφους θα έπρεπε να έχει κανονικά. Άλλο λέω εγώ όμως.
1: Ναι.
0: Ότι. Δεν θα ήταν πιο έξυπνο.
1: Εγώ σας καταλαβαίνω τι λέτε.
0: Εγώ για να σας βοηθήσω, σας το λέω.
1: Πέτε, σας καταλαβαίνω το πνεύμα σας και καλά κάνετε. Αλλά από την άλλη πλευρά, και εγώ είμαι οριοθετημένος. Μέχρι εδώ. Από εκεί και πέρα, τρεις φορές σας το ζητάω.
0: Ποιο, να στείλω, γίνει, θέλετε δηλαδή. Να στείλω εγώ. Θέλετε να στείλω εγώ. Μου, άμα μου δώσετε την έγκριση να το στείλω εγώ, θα χρειαστώ κάποια στοιχεία από εσάς. Να το προωθήσω εγώ.
1: Προωθήστε το.
0: Ωραία, πρέπει να μου προωθήσετε εσείς όμως κάποια πράγματα μετά κάπως.
1: Ωραία, ό,τι θέλετε στη διάθεση.
0: Βέβαια κύριε Χουπά, ωραία, ωραία. Το συνεννοούμαστε αυτό λοιπόν, ότι θα μου τα στείλετε μετά σε προσωπικό μήνυμα για να μπορέσω εγώ να τα προωθήσω και μετά θα μπορώ εγώ να βγαίνω, έχω το δικαίωμα αφού μου το δίνετε.
1: Μου λύνετε τα χέρια.
0: Τέλεια, θα σας αλύσω εγώ τα χέρια, μην αγχώνεστε. Και μετά θα βγάλω και σέντρα όλους αυτούς που δεν θα απαντήσουν.
1: Ακριβώς.
0: Τέλεια κύριε Χουπά, χαίρομαι. Ακριβώς. Πάμε παρακάτω.
1: Τι παρακάτω, εντωμεταξύ. Η κατάσταση, η πολιτική κατάσταση είναι και για γέλια, είναι και για κλάματα. Βγήκα έξω εγώ και είπα ακριβώς αυτά τηλεοπτικά έξω από τη δικαστική αίθουσα χθες και βγήκα ακριβώς και είπα αυτά που είπα. Λοιπόν, το Sky, ρε παιδιά, έπαιξε μόνο για την αίθουσα. Για τους 30 ψήφους, μούγκα! Τα αφαιρέσανε όλα! Τέλος πάντων, ποιος κοροϊδεύει ποιον. Λοιπόν, αυτά.
0: Αυτοί κοροϊδεύουν εμάς, αυτό είναι δεδομένο.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Για πείτε
1: ναι,
0: μου όμως λίγο, έμαθα.
1: Και εμείς καρχάζουμε τετράκες.
0: Ναι, έμαθα ότι χθες έβγαλαν από την αίθουσα τον Νίκο τον Πλακιά.
1: Δεν τον έβγαλαν. Του είπε η πρόεδρος, παρακαλώ περάστε έξω.
0: Για ποιο λόγο κύριε Χούπα αυτό.
1: Διότι εξεγέρθηκε επειδή ο δικηγόρος παρουσίαζε την Τσαπαρίκου, σας το είπα πριν, παρουσίαζε αθώα περιστερά την Τσαπαρίκου και μια φτωχιά γυναίκα και μια ανήμπορη που αγωνίζεται οικονομικά να θρέψει το παιδί της. Καταλάβατε.
0: Αγανάκτησε δηλαδή και αντέδρασε, αυτό μου λέτε.
1: Φυσικά.
0: Ναι, και τον είπε παίρνα έξω, φέρθηκε με λάθος τρόπο, έβρισε, έκανε. Ναι.
1: Όχι, τέτοια πράγματα. Δεν παρεκτράπει. Αλλά δεν χρειάστηκε να τον βγάλει και η αστυνομία. Βγήκε μόνος του.
0: Εντάξει.
1: Ναι.
0: Κατανοητό.
1: Αυτά είναι light πράγματα, κύριε
0: Σερέτη. Τώρα που έχουμε κολλήσει.
1: Και εγώ, χαριτολογώντας, έχω πιάσει και σχέσεις με τους αστυνομικούς, διότι οι αστυνομικοί είναι εξαίρετοι, άσχετα οι εντολές που δέχονται και ο ρόλος να παίξουν. Λοιπόν, και τις προάλλες που ήταν πριν ένα μήνα, που ήταν τα παιδάκια από την ΟΠΚΕ, αρματωμένα πατόκορφα, τους έλεγα ρε παιδιά. Τα γερόντια θα πιάσετε. Ποιον θα πιάσετε, ρε, τις χαροκαμένες τις μάνες. Εσείς είσαστε για τα χασίσια, είσαστε για τους αρχαιοκάπηλους, είσαστε για τα ναρκωτικά, είσαστε για άλλα πράγματα. Αλλά τους έκανα και πλακίτσα και τους έλεγα ότι επειδή είναι παιδαρέλια, θα μπορούσαν να ήταν παιδιά μου, ανήψια μου, γειτονόπουλα. Λοιπόν, τους έλεγα όλα τα εξαρτήματα, ρε παιδιά, τα έχετε εκτός από ένα. Με κοιτάγανε. Λέει τι. Λέω, μία φαρδιά μονοτική ταινία. Τα χέρια μου χειροπέδες πιάστα. Δέστα. Το στόμα μου όμως πώς θα μου το κλείσεις, δεδομένου του ότι όταν δω το δολοφόνο του παιδιού μου δεν θα μπορώ να συγκρατηθώ φραστικά. Λοιπόν, εντάξει, χαριτολογώντας το έλεγα στα παιδιά, γελούσαμε, εντάξει, τι ωραία, τι καλά.
0: Η δίκη τώρα σε τι φάση βρίσκεται.
1: Δεν μου φταίνε τα παιδιά σε τίποτα.
0: Φταίνε και αυτοί, φταίνε. Και αυτοί φταίνε που δέρνουνε, σε κάθε διαμαρτυρία δέρνουνε γερόντια, δέρνουνε μοναχούς, ό,τι
1: θέλουν. Μα δεν μιλάω για τα μάτια εγώ.
0: Ναι, όχι, γενικά για την ελληνική αστυνομία μιλάω.
1: Ναι, αλλά η ελληνική αστυνομία τι εντολές παίρνει.
0: Εντάξει,
1: ίσως... ότι τους πείουν παραπάνω.
0: Αλλά όταν φοράνε το εθνόσημο στο μπράτσο, κύριε Χούπα, να σας το πω αλλιώς. Θα μπορούσε και ένας ματατζής, φέρνω παράδειγμα έτσι, θα μπορούσε και ένας ματατζής να έχει το παιδί του μέσα στο τρένο. Δηλαδή όταν θα κατέβαινε με το επάγγελμά του κάτω, τι θα έκανε, θα έδωνε τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Από την αστυνομική δύναμη και στα προηγούμενα δικαστήρια, στη Λάρισα και σε αυτό στο, που διαδραματίζεται τώρα, δεν έχουμε πρόβλημα, μιλάμε, συζητάμε με τους αστυνομικούς, κανένα πρόβλημα και μάλιστα μας συμπαραστέκονται, μπορώ να πω.
0: Τέλος πάντων, δεν είναι αυτό το θέμα μου. Τώρα που έχει κολλήσει η δίκη, πού είμαστε, σε ποια φάση βρίσκεται?
1: Όχι, είναι προκαταρκτικά ακόμα. Δεν έχουμε μπει στο κυρίως θέμα.
0: Ακόμα δηλαδή καταθέτουν στοιχεία, το εξηγούμε και για τους ακροατές, για να καταλαβαίνουν και οι ακροατές.
1: Ναι, ακόμη διαβάζουν τις μηνύσεις, διαβάζουν τις απολογίες οι δικηγόροι. Διαβάσανε οι δικηγόροι της υποστήριξης κατηγορίας όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα τις μηνύσεις που κάνανε και διαβάζουν τώρα και οι δικηγόροι των κατηγορουμένων τη γραμμή υπεράσπισης που έχει ο καθένας. Δεν έχουμε μπει δηλαδή, ακόμα είναι ο πρόλογος. Μετά θα μπούμε στο κυρίως θέμα.
0: Θα κρατήσει πολύ νομίζω ο πρόλογος.
1: Δεν νομίζω. Δεν νομίζω.
0: Προχωράει.
1: Πρέπει να έχει τελειώσει σχεδόν από ό,τι
0: καταλαβαίνω. Μπράβο, αυτό είναι μια θετική είδηση.
1: Ναι, αλλά και το πιο σοφό, ας είμαστε και ρεαλιστές κύριε Σερέτη, άκουσα τις προάλλες μια σοφή κουβέντα από έναν φίλο μου εδώ στην Αταλάντη. Μου λέει, ρε λέει, 3,5 χρόνια λέει, έχουν περάσει λέει, για αυτό το δικαστήριο. Μέχρι να τελειώσουν αυτά τα δικαστήρια, λέει, εσείς θα έχετε πεθάνει, μου λέει, όλοι. Μάγος, εσύ ερατάσου, λέω. Τι να πω. Βλέπετε ότι ακολουθούμε μια γραμμή του τύπου μια πολιτική, μια τακτική που όπως λένε στο χωριό μου σα πέρασα, και πάει λέγοντας. Καταλάβατε, εάν ήτανε να παρθούν δραστικά μέτρα θα τα είχαν πάρει από την πρώτη στιγμή. Δείτε στη Σερβία ένα στέγαστρο έπεσε και τι έγινε. Και εδώ προσπαθούν να τη βγάλουν όλοι οι ζάχτες. Και μάλιστα αυτό που μου κακοφαίνεται είναι το ότι δεν πατάν τα πόδια τους, έχουν το δικαίωμα βέβαια, οι κατηγορούμενοι σνομπάρουν τη δικαιοσύνη, για να μην πω κάτι άλλο, να μην εκφραστώ γαλλιστή. Λοιπόν, σνομπάρουν τη δικαιοσύνη και δεν πατάνε το πόδι τους οι κατηγορούμενοι. Από τους 36 οι 5-6 έρχονται μόνο. Οι υπόλοιποι πέρα βρέχει. Την αγνοούν παντελώς. Τη γράφουνε στα παλαιότερα των παπουτσιών τους. Καταλάβατε?
0: Το κατάλαβα απόλυτα αυτό που λέτε και βλέπω όμως ότι γενικά θέλω να το θέσω έτσι όπως το έχω στο μυαλό μου, κύριε Χούπα. Ξέρετε πάντα ότι μιλάω με ελληνικά. Βλέπω ότι παλαιότερα, ας πούμε, υπήρχε μια λαϊκή συσπήρωση, υπήρχαν ας πούμε κάποιες διαμαρτυρίες, πάρα πολλοίς κόσμος κατέβαινε στους δρόμους. Υπήρχε μια κοινωνική αντίδραση, ας το ονομάσουμε έτσι, μια κοινωνική αντίδραση. Πλέον βλέπω ότι εξασθενεί αυτό το πράγμα και με πειράζει. Με πειράζει γιατί δεν γίνεται να μην μάθουμε γιατί κάηκαν άδικα κάποιοι άνθρωποι, γιατί χάσαν τη ζωή τους άδικα κάποιοι άνθρωποι, το τι έγινε ακριβώς με την πυρόσφαιρα, το τι έγινε ακριβώς με όλους αυτούς που δεν είχαν τηλεδιοίκηση, δεν είχαν τα φανάρια, δεν είχαν κάποιες δικλείδες ασφαλείας. Γιατί πιστεύετε ότι ο κόσμος πλέον δεν είναι τόσο ενεργός με αυτό το έγκλημα? Και μιλάω για τον απλό λαό, δεν μιλάω για τους συγγενείς.
1: Δεν είναι έτσι όπως τα λέτε. Απλώς τα μέσα μαζικής ενημέρωσης μας έχουν σχεδόν αποκλείσει. Ο ίδιος ο κόσμος, προσωπικά περπατάω στα φανάρια και μου με κοιτάζουν στο Βόλο, θα είμαι στη Λάρισα στην Αθήνα και μου μιλάνε. Περπατάω στο δρόμο στην Αθήνα και με σταματάνε και με αγκαλιάζουν. Ψωνίζω εδώ, ψωνίζω εκεί. Λοιπόν, και μου μιλάνε για το ίδιο θέμα.
0: Είναι
1: ζωντανό, το θέμα είναι ζωντανό στην κοινωνία, στην ελληνική κοινωνία.
0: Ένα λεπτό κύριε Χούπα, γιατί καταλάβετε μάλλον κάτι άλλο. Εγώ δεν εννοώ άμα είναι ζωντανό το θέμα προς συζήτηση. Προς συζήτηση εννοείται ότι είναι ζωντανό. Εγώ μιλάω για τα συλλαλητήρια που μαζεύανε εκατομμύρια κόσμο. Μιλάω για την κοινωνική αντίδραση. Και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης όλη μέρα την κυρία Καρισιανού δείχνουν. Γιατί δεν κατάλαβα, το πρώτο όλη μέρα αυτό παίζουνε.
1: Δεν ξέρω, μόνο ο Χαριτάτος νομίζω ότι μας παίζει.
0: Εννοείται τους υπόλοιπους συγγενείς.
1: Για τους υπόλοιπους συγγενείς εννοώ.
0: Α, για τους υπόλοιπους συγγενείς, ναι.
1: Ναι, ναι, ναι. Η κυρία Καριστιανού, εντάξει, ίδρυσε το δικό της κόμμα, τέλος πάντων μαζί με τους άλλους, να είναι καλά. Όποιος θέλει να την ψηφίσει.
0: Την προβάλλουνε, γι' αυτό το λέω, την προβάλλουν αρκετά τα μέσα. Το βλέπω αυτό, το παρακολουθώ.
1: Αυτό είναι θέμα επικοινωνιολόγων.
0: Ναι.
1: Τι να πω εγώ.
0: Όχι, ωραία, οι υπόλοιποι συγγενείς δηλαδή.
1: Ο δικός μου ρόλος τελειώνει. Διότι είναι μια χαροκαμένη μάνα όπως είμαστε και οι υπόλοιπες οικογένειες.
0: Άρα μας λέτε ότι τους υπόλοιπους συγγενείς.
2: Η ώρα είναι 3:30.
4: Όταν το κάμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σε πούνε το ράδιο γάμα. Πάτε είναι το 4.
5: Μέτρησα τα χρόνια μου. Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυωπίας, τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυωπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυωπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107
6: Μινά,
2: και Ελμού.
6: Για διάβασε εδώ, γιατί ήρθε μήνυμα.
7: Πάλι εγώ θα διαβάσω. Να πας στο Δελέγκο να φτιάξεις γυαλιά. Δεν θα περάσει η πρεσβειοποία, δεν είναι συνάχη.
2: Αν χρειάζεστε γυαλιά, μην το καθυστερείτε.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
2: Όλη η επώνυμη οίκη οπτικών σε γυαλιά ηλίου και γυαλιά οράσεως.
7: Φακή επαφής, πολυεστιακά.
2: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
7: Μεζόνος 80 στην Πάτρα και Ακροτηρίου 15 στην πλατεία Παπανδρέου Ψαροφάη.
2: Τηλέφωνο 2610-313-388.
7: Οπτικά Γιάννης Δελέγκος.
8: Τι έγινε? Πήραμε τα γυαλιά τώρα και διαβάζουμε μόνιμα.
9: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
9: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές του αγωγούς καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
9: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
10: Ψαροταβέρνα Τα Αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
3: Ράδιο Γάμα
2: 94FM.
3: Αχαΐα,
2: Ηλία,
3: Ετωλοακαρνανία
2: και www.radiogamma.gr.
0: Τι να πω? Δεν ξέρω, πραγματικά έχω απογοητευτεί και ο κόσμος θεωρώ ότι έχει απογοητευτεί, γιατί εκμεταλλεύονται το σύστημα επικοινωνιακά όλο αυτό που συμβαίνει και ίσως να είναι και απάντηση στο πρώτο ερώτημα που σας έκανα για τη λαϊκή συσπήρωση. Ίσως και αυτό να φέρνει ένα χτύπημα στη λαϊκή συσπήρωση και να μην ξαναδούμε ποτέ τέτοιου είδους συλλαλητήρια όπως είχαμε δει στο παρελθόν για αυτό το έγκλημα.
1: Το να κρυώσει λιγάκι το θέμα από πλευράς επικαιρότητας θεωρώ ότι είναι φυσιολογικό. Έτσι. Λοιπόν, οι Σέρες, τι νοιάζει το νομό Σερών τα Τέμπη? Δεν είχε ούτε ένα θύμα. Η Φιώτιδα είχε 3 θύματα όμως. Και κάτσε καλά, από τα 3 θύματα αυτά να κλάψουν από 100.000 το ένα, πάμε στις 300.000. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι.
1: Η Θεσσαλονίκη είχε τόσα θύματα. Τα Γενιτσά επάνω, η Βέρεια, η Αθήνα, τι να λέμε τώρα. Αλλά ένας νομός ο οποίος δεν είχε κανένα θύμα, τι το ενδιαφέρει? Γι' αυτό άλλωστε φυλάνε και τα χέρια του Καραμανλή.
0: Ακόμα του τα φυλάνε τα χέρια?
1: Όχι, τότε που τα φυλήσανε. Τώρα βγαίνει ο Καραμανλής και λέει, με καταδιώκουνε, λέει, γιατί είμαι για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, γιατί ονομάζομαι Καραμανλής, λέει, με ακολουθεί το όνομα. Εμβρεδόλιε, ονομάζεσαι Καραμανλής, γι' αυτό και είσαι έξω. Αν λεγόσουν ακούπα, στάσουν στα μπουντρούμια από την πρώτη μέρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Άρα θεωρείτε ότι κυκλοφορεί ελεύθερος ενώ δεν θα έπρεπε να κυκλοφορεί ελεύθερος μόνο και μόνο επειδή έχει το επίθετο αυτό?
1: Φυσικά. Φυσικά.
0: Ίσως και γιατί έχει εξυπηρετήσει το σύστημα σε πάρα, πάρα πολλές φάσεις.
1: Αυτά είναι ανταποδοτικά, ντε.
0: Ναι.
1: Ή σε κρατάω, με κρατάς. Εγώ σε κρατάω από το πόδι, εσύ με κρατάς από τα αυτή. Άντε, και πάει λέγοντας. Αλλά και αυτά είναι λησβερίσια, ανταποδοτικά. Τέλος πάντων, έκανε ο Πρωθυπουργός, έκανε πάρα πολλά λάθη. Δεν έπρεπε καν να τον βάλει στο ψηφοδέλτιο μέσα. Έπρεπε να του πει, πήγαινε και αν τυχόν αθωωθείς, εδώ είμαστε πάλι. Αλλά πήγαινε, κάτσε στο εδόλιο και βλέπουμε. Αντί αυτού, τον αγκάλιασε με το ψηφοδέλτιο, τον έβαλε μέσα, έπεσε η κομματική γραμμή, ψηφίστε αυτόν, και μπήκε μέσα στο Μαντρί και είναι στο απειρόβλητο πια. Και το άρθρο 86 του συντάγματος και τα λοιπά που κρύβονται οι εγκληματίες από πίσω, ενώ έλεγε προεκλογικά στις εκλογές ότι θα το καταργήσει ο κύριος Μητσοτάκης, ακόμα το καταργεί 7 χρόνια μετά. Γιατί να το καταργήσει, αφού τον βολεύει?
0: Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι δεν θα μάθουμε ποτέ τι ακριβώς συνέβη εκεί πέρα, για να μην πάνε κάποιοι φυλακοί, για να μπορέσουν να παραμείνουν στην εξουσία, και πιστεύετε ότι τελικά θα το καταφέρει αυτό το σύστημα να συγκαλύψει εντελώς, ή μέσα από τις δίκες θα αποκαλυφθούν αλήθειες που μπορεί να τους οδηγήσουν μέσα?
1: Αναλόγως σε τι δικαστές θα πέσουμε. Αλλά το ότι το 70% αμφισβητεί την ελληνική δικαιοσύνη δεν είναι τυχαίο. Οι ίδιοι οι δικαστές πρέπει να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη. Οι ίδιοι. Αλλά δεν το βλέπω. Όταν έχεις έναν τσαβέλα δεν το βλέπω. Από τον οποίο εισαγγελέα του Αρείου Πάγκου τον Τζαβέλα έχω προσωπική άποψη, διότι ήμουν παρόν όταν πήγανε οι δικηγόροι μας και τον βρήκανε. Και ούτε λίγο ούτε πολύ μας είπε να μην αποφεύγουμε να πηγαίνουμε εκεί, διότι θυμώνουν οι αντίδικοι. Μωρέ, θυμώνει η Hellenic Train και θυμώνει και ο Καραμανλής, μωρέ. Καταλάβες, λέγεται αυτή η κουβέντα? Κύριε Σερέτη, λέγεται αυτή η κουβέντα?
0: Δεν λέγεται.
1: Ναι. Ένας χλιμίτζουλας και μισός είναι. Δεν είχε καθόλου μπόι. Δεν είχε ανάστημα. Άλλο το ύψος που έχει, που ήταν ένας μπάγκακας, και άλλο το ανάστημα που οφείλει να έχει ένας ανώτατος δικαστικός. Και τελικά ήρθαν και αυτά που είπα επιβεβαιώθηκαν. Βέβαια εγώ, φεύγοντας τελευταίος, γυρίζω, τον κοιτάω κατάματα και του λέω, κύριέ μου, δεν θα σας ευχόμουν ποτέ να βρίσκεστε στη δική μου θέση. Βέβαια άλλο έπρεπε να του πω, αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου το άλλο.
0: Τι ήταν αυτό το άλλο?
1: Εκεί που είσαι ήμουνα και εδώ που είμαι νάρθεις.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν βγαίνει από το στόμα μου αυτή η κουβέντα.
0: Γιατί είστε άνθρωπος με καρδιά, κύριε Χούπα, γι' αυτό.
1: Είμαι με καρδιά, αλλά άμα είμαι και άμα ξεχυλήσει και το ποτήρι, σταματάει και καρδιά και σταματάνε και όλα.
0: Μήπως πρέπει οι Έλληνες επιτέλους να σταματήσουν να λειτουργούν μόνο με την καρδιά και να λειτουργήσουν λίγο και με το μυαλό? Γιατί τους βλέπω πολλούς ότι λειτουργούν μόνο με το συναίσθημα.
1: Τι να πω? Στη διακριτική ευχέρειά τους, τι να πω εγώ?
0: Σωστό και αυτό που λέτε. Πάντως είναι τρομακτικό το πώς αντέδρασε το σύστημα απέναντι σε όλα αυτά που συνέβησαν. Τρομακτικό, δηλαδή. Κάποιοι αναρωτιούνται, είδαμε τώρα ότι χάθηκαν και κάποιοι άνθρωποι. Είδαμε το ότι κατέστρεψαν αποδεικτικά στοιχεία, το υλικό από τα DNA, μετέφεραν εκεί πέρα τα βαγόνια.
1: Έχει γίνει επισταμένος ποιοτική δουλειά, όχι επιστημονική, γιατί άμα ήταν επιστημονική δεν θα βρίσκανε ποτέ την άκρη. Έτσι. Λοιπόν, τσαπατσούλικη δουλειά έγινε, αλλά ασχολήθηκαν επισταμένως στο να κρύβουν στοιχεία. Πάρτε από τις κάμερες μοναχά και βγαίνει ο ίδιος ο Φλωρίδης, επαναλαμβάνομαι τώρα, τα ξαναλέω αυτά, αλλά δεν πειράζει, να τα ακούσουν και αυτοί που δεν τα είχαν ακούσει, και λέει δεν υπάρχουν μπάζα. Τη στιγμή που εγώ πατάω πάνω στα μπάζα και τη στιγμή που στα βίντεο που είχε στο σπίτι του από τα κατασχεθέντα κάποιος δείχνει τη φαγάνα που απλώνει τα μπάζα, έχει αφαιρέσει το χώμα από εκεί, το πήγανε κάπου αλλού στο κτήμα του Παντρεμένου, στον ταμάρι του Παντρεμένου, και απλώνει τα μπάζα. Είναι απίστευτο, παιδί. Έχουμε χάσει τα μέτρα και τα σταθμά. Σαν κοινωνία δεν πάμε καλά. Λέμε, λες ψέματα, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, ήμουν λίγο υπερβολικός ο ψεύτης. Έκλεψες, λες τον άλλον. Όχι μωρέ, δεν έκλεψα, τα πήρα. Τι να λέμε, χάσαν οι λέξεις, χάσαν το νόημά τους πια. Διερχόμαστε βαθύτατη κοινωνική κρίση. Προς κάθε κατεύθυνση μπορώ να πω. Έτσι. Δεν θέλω να θεωρούμε παλιακός, ούτε εγώ πάντα ήμουνα επαναστάτης και πάντα ήμουνα πρωτοπόρος και πάντα είχα λύσεις. Απορρίπτω κάτι αλλά προτείνω κάτι άλλο, να το δοκιμάσουμε, να δούμε. Ήμουνα καινοτόμος, εν πάση περιπτώσει. Αλλά αυτό το χάλι που διανύει η ελληνική κοινωνία σήμερα είναι πρωτόγνωρο. Και δεν ξέρω αν μπορέσουμε να επανέλθουμε. Έτσι δεν είναι?
0: Έτσι είναι, αλλά δυστυχώς, και χρησιμοποιώ τη λέξη δυστυχώς τόσο συχνά στο λόγο μου, κύριε Χούπα, δεν μπορώ να σας το κρύψω, πιστεύω ότι το σύστημα κάπως έχει κερδίσει, δηλαδή κάπως θεωρώ ότι θα τη βγάλει καθαρή, δυστυχώς, το λέω, δυστυχώς. Πιστεύω ότι τα έχουν ρυθμίσει έτσι, με πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, να με κάποιους εφέτες, να με κάποιους δικαστές που αλλάξανε, να με την ηγεσία του Αρείου Πάγου. Τα μαγειρέψανε, πιστεύω, και σιγά σιγά αυτοί που ήταν να καταδικαστούν τη γλιτώσανε.
1: Αυτό φαίνεται στον ορίζοντα, αρχίζει και διακρίνεται στον ορίζοντα τώρα πια. Έτσι. Δηλαδή οι παραβάτες να τους διορίζει αυτοί που παρανόμησαν και είναι στο εδόλιο και να τους διορίζει για τα βίντεο και να τους διορίζει το κράτος δικηγόρους τζάμπα. Πού στους κατηγορούμενους. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε τώρα, πω, είναι απίστευτο. Δηλαδή είναι για τους ακροατές τουλάχιστον που ακούν αυτή τη στιγμή, είναι απίστευτο. Είναι απίστευτο. Εσείς, κύριε Χούπα, που το ζήσατε ενεργά όλο αυτό, τι να σας ρωτήσω τώρα, πώς μπορεί να νιώθετε? Κάποιοι θα νιώθανε μίσος, άλλοι θα νιώθανε τρελαμένοι. Εγώ δεν ξέρω πώς θα την δω. Δηλαδή, συγχαρητήρια για τον τρόπο που λειτουργείτε και για την υπομονή που έχετε. Εγώ πραγματικά θα ήμουν έξω φρενών.
1: Και αν είμαστε και αν δεν είμαστε, ποιος μας ακούει? Η ψυχή μας η ίδια και η οικογένειά μας η ίδια μας βλέπει.
0: Μα είναι δεδομένο το ότι είναι κακούργημα. Πώς γίνεται να το περάσανε για πλημέλημα?
1: Γρηγόρη, κύριε Σερέτη, πλημέλημα το τονίζω. Είναι να μην φοράς κράνος στο μηχανάκι.
0: Έτσι ακριβώς.
1: Όχι να σκοτώνεις 57 ανθρώπους. Τι να λέμε τώρα. Πήγα έδωσα κατάθεση και εγώ και οι υπόλοιποι προς υποστήριξη κατηγορίας και αναβάθμιση του κατηγορητηρίου προχθές στον Άριο Πάγο. Αυτό είπαμε. Τι να πούμε. Πάει να τη βγάλει και light του κύριου Σκαραμανλής, ο μακελάρης των Τεμπών.
0: Μα την έβγαλε light. Την έβγαλε.
1: Μέχρι στιγμής. Είδομεν όμως.
0: Τι περιμένετε, δηλαδή ότι υπάρχει περίπτωση στο δικαστήριο να καταθέσουν κάποια στοιχεία και να ξαναμπεί σε μια διαδικασία?
1: Έχετε η δική μου ημίνηση, η οποία είναι στοιχειοθετημένη και δεμένη καλά, δεν είναι αρτσιμπούρτζι.
0: Ναι.
1: Είναι για ποιότητα συγκοινωνιών, είναι για τέτοια. Είναι κακούργημα.
0: Καλά, εννοείται ότι είναι κακούργημα.
1: Και η κυρία Τσαπαρίκου τι έκανε? Απολύτως τίποτα. Έπαιρνε το μισθό της, ήτανε υπεύθυνη για την ασφάλεια των σιδηροδρόμων και δεν έκανε τίποτα. Τίποτα. Δεν την είδατε και στην Επιτροπή με μία αυτοπεποίθηση που ήτανε. Ούσα νυφούλα βαρδινογιάννηδων που σας είπα. Δεν είναι η πτωχή και αυτή που χρήζει κοινωνικής βοήθειας, που ήθελα την παρουσιάσει προχθές ο δικηγόρος, να μην ξαναλέω τα ίδια, με αυτοπεποίθηση.
0: Ναι, εγώ τη θυμάμαι και στην Εξεταστική Επιτροπή.
1: Αυτό σας λέω.
0: Ναι, τη θυμάμαι κι εγώ. Το θέμα, ξέρετε ποιο είναι? το ότι υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ψαχτεί όπως εσείς όλοι, όπως και εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση. Και είναι πάρα πολύ εμείς φυσικά σαν δημοσιογράφοι, σαν ραδιοφωνική παραγωγή, σαν μέσα μαζικής ενημέρωσης, σαν ραδιόφωνο. Υπάρχουν άνθρωποι που απλά ακούνε τι τους λέει η τηλεόραση. Και είναι πάρα πολύ λυπητοί.

0: επιστήμονες που τα εξηγούν αυτά και περιμένουν το δικαστήριο να φτάσει σε εκείνο το σημείο να τα καταθέσουν. Βέβαια στη δικογραφία ο ανακριτής δεν αναφέρει τη λέξη πυρόσφαιρα πουθενά. Δεν υπήρξε ποτέ γι' αυτόν. Τίποτα. Και το πόρισμα του Εωδάσαμ έλεγε ότι δευτερογενός ήταν τα Ελέα Σιλικόνης. Χαιρετίσματα στους δικούς μας. Δευτερογενός ήταν και το κάθισμα, ήταν και το παιδί μου, ήταν και η ακακία, ήταν και η καναπίτσα δίπλα, ήταν και οι κουρτίνες και όλοι. Το πρωτογενός είναι το ζητούμενο.
1: Έφυγε για τη ζωή.
0: Κάποιο υλικό, υγρό υλικό, το οποίο έκανε το μπουμ. Και πήρανε φωτιά όλα τα υπόλοιπα.
1: Ναι, να πούμε επίσης ότι πέθανε ο πρόεδρος του ΕΟΔΑΣΑΜ, ο Γεώργιος Δριτσάκος.
0: Άκουσα αυτό.
1: Χθες έφυγε ξαφνικά από τη ζωή. Και έχουν φύγει και κάποια άλλα πρόσωπα τα οποία ήταν κρίσιμα στην υπόθεση από τη ζωή. Δεν θέλω να αναφέρω τώρα τι μπορεί να σκέφτεται ο καθένας, απλά το αναφέρω σαν είδηση.
0: Σαν είδηση, αλλά εγώ λέω και μια κουβέντα παραπάνω, μια λέξη παραπάνω, ότι είναι ύποπτο.
1: Είναι ύποπτο.
0: Τόσες συμπτώσεις. Και το παιδί της εισαγγελέως από τη Λάρισα περπάτησε 18 χιλιόμετρα για να πάει να πεθάνει έξω από το Μαντρί. Τι να λέμε τώρα. Τι να λέμε τώρα.
1: Δηλαδή χάνονται κρίσιμοι μάρτυρες.
0: Φυσικά. Φυσικά.
1: Και όχι απλά χάνονται, φεύγουν από τη ζωή.
0: Φυσικά. Και με περίεργο τρόπο.
1: Και με περίεργο τρόπο.
0: Ναι. Αυτές είναι μαφιόζικες μέθοδοι.
1: Ναι.
0: Αυτά. Άλλο.
1: Άλλο. Λοιπόν, είπαμε για τη δίκη, είπαμε για τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναφέραμε για την πυρόσφαιρα. Ναι, θα ήθελα να ήξερα αν εσείς, σαν ένας άνθρωπος, ο οποίος πλέον έχουν περάσει σχεδόν 4 χρόνια. Σωστά.
0: Ναι, 3,5
1: ναι. Χρόνια, ναι. Αν εσείς σαν ένας πατέρας που έζησε όλο αυτό το πράγμα είστε ευχαριστημένος γενικά από τον τρόπο λειτουργίας όχι μόνο της δικαιοσύνης, αυτά τα είπαμε, όχι μόνο του κράτους και αυτό το αναφέραμε, της ελληνικής αστυνομίας, το είπατε ότι μιλάτε με τους ανθρώπους στα δικαστήρια, αλλά η ελληνική αστυνομία σαν σώμα δεν έκανε αυτά που έπρεπε, κύριε Χούπα, και θέλω να σας το πω κι αυτό.
0: Δηλαδή, σαν σώμα, εγώ είμαι ο πρώτος που έχω παράπονα από τον Χρυσοχοίδη και τον κάθε Χρυσοχοίδη. Εγώ δεν τα έχω με τον αστυνομικό, τον απλό που βρίσκεται εκεί και του έχει πει ο άλλος θα κάνεις αυτό. Θα είσαι εκεί και θα κάνεις αυτό. Εγώ δεν τα έχω με τον εντολέα τα έχω, δεν τα έχω με τον εντολοδόχο. Ο άλλος όταν του λέει μια εντολή ότι θα κάνεις αυτό, θα πας εκεί στο Γεώπολης, δεν θα πάει, τη δουλειά του κάνει. Ήρθανε κλούβες των ΜΑΤ από Καβάλα και από Ιγουμενίτσα. Μπορούσαν να μην έρθουνε. Οι άνθρωποι ευγενέστατοι είναι.
1: Αυτοί ήταν ευγενέστατοι. Οι υπόλοιποι όμως που δεν συλλέξανε τα αποδεικτικά στοιχεία. Δηλαδή θέλω να σας πω κάτι.
0: Αυτό οφείλεται στις δικαστικές και εισαγγελικές αρχές. Οι οποίες δεν βάλανε την κόκκινη κορδέλα και δεν πλησιάζει κανένας και θα το πω για μία φορά ακόμη για τον Βλαχογιάννη, τον διοικητή της Τροχέας τότε, ο οποίος πάρθηκε τώρα, τον έχουν βάλει σε ένα πρωτόκολλο πέρα και αναβαθμίσανε τον Χαρακόπουλο, τον αδερφό του βουλευτή του Χαρακόπουλου της Νέας Δημοκρατίας. Του δώσανε γαλόνι με fast track διαδικασίες για να μπορέσουν να σκάψουν και να αλλοιώσουν το χώρο. Διότι ο Βλαχογιάννης τους λέει, παιδιά, δεν πειράζεται τίποτα. Τέλος. Εμπόδιο ο Βλαχογιάννης. Το ξυλώσανε στο πρωτόκολλο τράβα, λοιπόν, και βαραμίγες και αναβαθμίσανε το Χαρακόπουλο. Και έγινε το μπάζωμα και το ξεμπάζωμα και η αλλίωση του χώρου. Δεν φροντίσανε από την πρώτη στιγμή να βάλουν τις κόκκινες κορδέλες. Για κοιτάξτε στο Βέλγιο τι γίνεται, κοιτάξτε σε άλλα κράτη τι γίνεται, στην Ισπανία, παντού. Με το που γίνεται ένα δυστύχημα τέτοιου μεγέθους, κορδέλες, τελειώνουν οι πραγματογνώμονες, τούτο τ' άλλο και μετά βλέπουμε. Εδώ μέσα σε ένα βράδυ τα κάναν όλα.
1: Για μένα είναι συνένοχοι ακόμα και οι υπάλληλοι που δεχθήκαν αυτές τις εντολές ενώ γνωρίζανε, κύριε Χούπα, ότι δεν είναι η σωστή διαδικασία αυτή.
0: Ωραία, οι ίδιοι μπορείς να κάνεις... Κι εγώ υπάλληλος ήμουνα. Μπορούσε να με διατάξει ο δασάρχης, κάνε εκείνο. Θα του έλεγα εγώ όχι. Δασάρχης είναι. Διοικητής είναι.
1: Δηλαδή άμα...

0: πει ο Δασάρης να πάμε να πηδήξουμε ένα λεπτό, κύριε Χούπα, δηλαδή. Αν μας πει ο Δασάρης να πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό, πάμε να πηδήξουμε από τον κρεμό.
1: Βεβαίως.
0: Βεβαίως.
1: Βεβαίως.
0: Καλά είναι δυνατόν.
1: Πρώτα, όχι, πρώτα θα πηδήξεις και μετά θα αναφέρεις. Έτσι λέει ο υπαλληλικός κώδικας.
0: Βρε, δεν πηδάω τον κρεμό που να μου το πει εμένα, όχι Δασάρχης. Πρωθυπουργός να μου το πει, δεν πηδάω τον κρεμό.
1: Καλά τα λέτε, αλλά σύμφωνα με τον υπαλληλικό κώδικα, εκτελείς τη διαταγή και μετά αναφέρεσαι.
0: Ναι, αλλά άμα η διαταγή που μου δίνουνε συμβαδίζει με την παρανομία, πώς θα την εκτελέσω, κύριε Χούπα?
1: Εντάξει, ανοίγεται μεγάλο θέμα τώρα. Εκεί ήταν πυροσβέστες, ήταν αστυνομικοί, ήταν διαφόρων ειδικοτήτων άνθρωποι.
0: Και αυτοί συνένοχοι, για μένα και αυτοί, να σας το πω έτσι απλά, θα έπρεπε να είναι στο δικαστήριο και να τους αναφέρουν και να ζητάνε την κατάθεσή τους και να τους λένε ότι κάνατε κάτι το οποίο ήταν παράνομο. Ο υπάλληλος, εγώ πιστεύω, της ελληνικής αστυνομίας, αν το πει ο διευθυντής της αστυνομίας, τώρα το φέρνω ένα παράδειγμα εσχρό, έτσι, αν το πει πάνε μοίρασε ναρκωτικά, πρέπει να πάει στο εσωτερικό υποθέσεων και να πει, να καταγγείλει ότι εμένα ο διοικητής μου δίνει αυτές τις εντολές. Δεν γίνεται να πηγαίνει να μοιράζει ναρκωτικά επειδή του το είπε ο διοικητής του.
1: Να πω, ανοίξαμε μεγάλο θέμα τώρα.
0: Καταλαβαίνετε πώς το θέτω. Δηλαδή είναι πολύ συνένοχοι. Είναι πολύ συνένοχοι, κύριε Χούπα, για μένα. Δεν φταίει μόνο ο διοικητής. Φταίνε και οι υπάλληλοι. Φταίνε και αυτοί του ΟΣΕ. Φταίει και ο Σταθμάρχης. Φταίει και ο Υπουργός Μεταφορών. Φταίει και ο Πρωθυπουργός. Όλοι αυτοί στο ίδιο καζάνι βράζουν για μένα. Όλοι κατηγορούμενοι θα έπρεπε να είναι.
1: Μα φυσικά είναι και είναι κατηγορούμενοι αρκετοί επιθεωρητές, σταθμάρχες. Πώς τους λένε εκεί, αυτός που αλλάζει τις βάρδιες. Τέλος πάντων, τι να πω. Εγώ σας είπα μόνο όταν ήμουνα δημόσιος υπάλληλος που όφιλες να κάνεις κάτι και μετά να το αναφέρεις.
0: Κατανοητό, κατανοητό. Επίσης, θέλω να σας ρωτήσω και κάτι ακόμα. Είχε βγει η κυρία Ελένη εδώ πέρα και μας είχε αναφέρει ότι οι πυροσβέστες κρατούσαν έτσι μια συγκεκριμένη στάση και τους βρέχανε και με ένα νερό στις στολές τους πριν πάνε στο τρένο για να κάνουν την έρευνα για τη διάσωση, διότι υπήρχε κάτι στην ατμόσφαιρα το οποίο ήταν επικίνδυνο και είχαν ενημερωθεί σχετικά. Εσείς έχετε κάποια τέτοια πληροφορία?
1: Όχι.
0: Όχι.
1: Τέτοια πληροφορία δεν έχω. Εγώ απλώς πήρα τη βαλίτσα μου μετά από λίγες μέρες του παιδιού μου, τα στείλα στο καθαριστήριο η γυναίκα μου, το τάπινε δύο φορές, δεν μπόρεσε να βγάλει μια τοξική μυρωδιά που είχαν τα ρούχα, σε πονούσε η μύτη σου όταν τα μύριζες δηλαδή, και τα πήγε στο καθαριστήριο και το καθαριστήριο ζήτησε συγγνώμη που δεν μπόρεσε να αφαιρέσει αυτή τη μυρωδιά. Τώρα τι μυρωδιά ήτανε δεν μπορώ να ξέρω.
0: Αυτό το έχετε καταθέσει που μου λέτε τώρα στα δικαστήρια?
1: Αυτό το συγκεκριμένο εγώ όχι.
0: Αυτό καλό, γιατί από τη μία, κύριε Χούπα, γιατί θα σας
1: άλλοι, λέω. Άλλοι έχουν πει για τοξικό υγρό που έβλαψε τους πυροσβέστες μέσα από τα ρούχα τους, το δέρμα τους κτλ. Και για μεγάλο χρονικό διάστημα μύριζε και ολόκληρη η περιοχή εκεί.
0: Ναι, εγώ γιατί σας το λέω αυτό? Γιατί για εμένα στο μυαλό μου, κύριε Χούπα, έχω το θάρρος και σας μιλάω σαν Γρηγόρης Ευθέως, έτσι. Δηλαδή, θεωρώ ότι η κυρία Ελένη που βγήκε εδώ πέρα και μας είπε αυτό για τους πυροσβέστες, η κυρία Βασιλική που βγήκε και μας είπε ότι είχε πρόβλημα αναπνευστικό που ήταν στο τρένο, μέσα από ένα υλικό που μύριζε σαν καθαριστήριο, μας είπε. Εσείς τώρα που μας λέτε για την τσάντα που μύριζε με τον ίδιο τρόπο, για τη σακούλα με τα πράγματα που πήρανε με τα παπούτσια και μύριζε έντονα ένα. Όλες αυτές εδώ πέρα οι καταθέσεις θα μπορούσαν να πιέσουν την κατάσταση για να μπορέσουμε να μάθουμε τι υλικό ήταν αυτό που προκάλεσε την πυρόσφαιρα. Γι' αυτό το αναφέρω. Ή όχι για κανένα άλλο λόγο.
1: Είναι ακριβώς είναι το κερασάκι που θέλουν να κουκουλώσουν.
0: Ναι.
1: Μα καταρχήν ο ίδιος ο ανακριτής δεν πήρε καταθέσεις από τους κατοίκους των γύρω χωριών. Έτσι. Ένα το κρατούμενο. Και κάποια κοπελίτσα η οποία ήθελε να καταθέσει και είναι πολύ τραυματίας, την απέτρεψε και δεν δέχτηκε την κατάθεσή της, που αυτό είναι παράνομο. Εγώ ό,τι θέλω πάω και καταθέτω και στην ακροματική διαδικασία ή το δέχονται ή δεν το δέχονται. Δεν μπορεί ο ανακριτής να μου πει να επιλέξει ποιος θα καταθέσει και ποιος δεν θα καταθέσει. Και εδώ ο κύριος Μπακαΐμης, ο συμπαθέστατος νόμιζα ο κύριος Μπακαΐμης, μας φέρθηκε πάρα πολύ άσχημα.
0: Ναι.
1: Ενώ μας έλεγε ότι παιδιά, είμαι και εγώ παιδί, έχω και εγώ παιδιά και τα λοιπά και τα λοιπά, έριχνε και κανένα δάκρυ εκεί, τέλος πάντων, κροκοδίλιο όπως αποδείχθηκε, αλλά τελικά έπαιξε και αυτός το ρόλο του, βοηθώντας το ίδιο το σύστημα.
0: Βαλτός για μένα ήταν το σύστημα.
1: Βαλτός ενδεχομένως, αλλά μας παραμύθιαζε, μας καταλάγιαζε εμάς. Λοιπόν, πέταξε και τη σακούλα με τα οστά, με τα DNA, πολλά πράγματα.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία ξέχασε ο τύπος, κύριε Χούπα. Τι να λέμε τώρα.
1: Αυτό που το βάζεις.
0: 649.000 ψηφιακά αρχεία για τους ακροατές, το λέω ηχητικά, βίντεο και ό,τι
1: αυτό
0: άλλο.
1: Που το βάζεις.
0: Που είχαν κατασχεθεί ναι. Και είχαν παραδοθεί σε αυτόν τον ειδικό εφέτη ανακριτή από τις πρώτες μέρες της ανάκρισης για τα Τέμπη. Συγκεκριμένα 18 Μαρτίου του 2023. Δεν μπήκανε ποτέ στη δικογραφία. Και τα αναρωτιόμαστε ακόμα για το αν ήταν ή δεν ήταν βαλτός ή αν εξυπηρετούσε ή δεν εξυπηρετούσε το σύστημα. Πλάκα κάνουμε τώρα. 650.000 αποδεικτικά στοιχεία δεν τα βάλε στη δικογραφία.
1: Τι να λέμε τώρα.
0: Τι να λέμε άλλο, κύριε Κούπα, τι να λέμε άλλο. Είναι τρομακτικό αυτό που συμβαίνει με το παρακράτος.
1: Η δικαιοσύνη κάτι πρέπει να κάνει. Απευθύνομαι προς τους δικαστές. Ευελπιστώ να βρεθούν δικαστές οι οποίοι θα είναι διαμάντια και κρυστάλλινοι, γιατί δεν μπορεί να μην υπάρχουν. Όμως πρέπει η ίδια η δικαιοσύνη, η ίδια η δικαστική λειτουργή να εξυψώσουν τη δικαιοσύνη στα μάτια του ελληνικού λαού. Διότι το 70% που απαξιώνουν, έχουν άσχημη γνώμη για τη δικαιοσύνη και την απαξιώνουν, είναι πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό για ένα κράτος.
0: Πραγματικά και είναι ντροπή που πλέον όλη η κοινωνία τους βλέπει να συγκαλύπτουν τους πολιτικούς απατεώνες, τους πολιτικούς εγκληματίες, τους πολιτικούς προδότες. Είμαστε θεατές μιας τραγικής παράστασης που δίνεται από όλους τους εμπλεκόμενους.
1: Ναι.
0: Και δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Δηλαδή ό,τι και αν έχετε προσπαθήσει και εσείς και εμείς και διάφοροι άλλοι, δεν βλέπω φως στο τούνελ. Δυστυχώς, κύριε Χούπα, είμαι ρεαλιστής.
1: Γιατί εγώ βλέπω, αλλά οφείλω να το κάνω. Yeah. Στο όνομα των παιδιών μας.
0: Βέβαια. Έτσι είναι. Έτσι είναι, δυστυχώς.
1: Από εκεί, από τα παιδιά μας, παίρνουμε δύναμη και σηκωνόμαστε όρθιοι, ενώ είμαστε πεσμένοι κάτω, συντετριμένοι, παίρνουμε δύναμη από τα παιδιά μας και σηκωνόμαστε και διεκδικούμε δικαιοσύνη.
0: Ναι, διεκδικείται δικαιοσύνη, αλλά η δικαιοσύνη είναι διορισμένη από τον Πρωθυπουργό, κύριε Χούπα. Και αυτό δεν ξέρω πώς θα αλλάξει. Άμα έχετε εσείς κάπου στο μυαλό σας, πώς μπορεί να αλλάξει αυτό, γιατί 30 Ιουνίου διορίζει τη νέα ηγεσία του Αρείου Πάγου ο Κυριάκος Μητσοτάκης.
1: Το ξέρω.
0: Άρα η πολιτική παρέμβαση, εφόσον διορίζεται η ηγεσία του Αρείου Πάγου τον Πρωθυπουργό, είναι δεδομένη.
1: Ναι.
0: Άρα πώς θα αλλάξει αυτό το πράγμα.
1: Μετά ο διοριστής χρωστάει τη θέση του. Άρα γίνεται πιόνι.
0: Υπάρχει περίπτωση αυτός που θα διορίσει ο Μητσοτάκης να κυνηγήσει το Μητσοτάκη.
1: Μα άντε, γεια σου.
0: Κυνηγάμε την ουρά μας τώρα.
1: Να του χαλάσει και χατήρι.
0: Τι, άμα του χαλάσει χατήρι θα βάλει τον επόμενο. Θα τον βγάλει στη σύνταξη. Αυτό θα βγάλει τον επόμενο στη θέση. Α, αφήστε τα να πάνε, κύριε Χούπα. Ένα τελευταίο μήνυμα θέλω, κύριε Χούπα, να στείλετε.
1: Σαν το Χαρακόπουλο εκεί πέρα. Τάκ, ψήκω, φύγε εσύ, μπες εσύ.
0: Πιες εσύ στη σύνταξη, πάρε τα λεφτά.
1: Φύγε Βλαχογιάννη, παίξε παραπέρα, μπες εσύ Χαρακόπουλε.
0: Έτσι ακριβώς, είδατε, τι καλά τα βολεύουν.
1: Πάντως αυτός ο Βλαχογιάννης ήταν παλικάρι, οφείλω να ομολογήσω, ήταν ο μοναδικός και έδωσε όνομα στα παιδιά του. Ήταν παλικάρι.
0: Γι' αυτό πιστεύετε ότι έγινε ό,τι έγινε με το πρόσωπο.
1: Τι δηλαδή.
0: Και με την άλλη την κυρία. Και με όλους αυτούς. Η άλλη κυρία δεν είναι που κατέρευσε. Πιστεύετε ότι δεχόταν πιέσεις όλοι αυτοί.
1: Τώρα τι κάνει ο νέος στην κεραμίδια.
0: Αυτό ρωτάω.
1: Άντε.
0: Ένα μήνυμα θέλω για τους νέους που μας ακούνε. Διότι όλα αυτά τα παιδιά εκεί πέρα έξω κατέβηκαν στον δρόμο. Δώσαν έναν αγώνα. Σταθήκανε δίπλα στους συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών. Είναι απελπισμένοι από το ελληνικό κοινοβούλιο, από τους βουλευτές, από τα κόμματα, από τους υπουργούς, από όλη αυτή την κατάσταση που ο καθένας διεκδικεί σαν ένας αρχηγός που θα σώσει τη χώρα χωρίς λύσεις. Εγώ τα λέω στα δόντια, κύριε Χούπα. Κατεβαίνουν για αρχηγοί και φτιάχνουν κόμματα και δεν έχουν λύσεις. Δεν μπορεί κανένας να μου απαντήσει, τους καλώ όλους στον αέρα εδώ πέρα. Ποιον θέλετε, την κυρία Κωνσταντοπούλου, θέλετε την κυρία Καρισιανού, θέλετε το Μητσοτάκη, όλους τους καλώ εδώ στον αέρα να μου απαντήσουν. Πώς θα αλλάξει η κατάσταση της δικαιοσύνης εφόσον διορίζει την ηγεσία του Αρείου Πάγου Μητσοτάκης. Δεν έρχεται κανένας. Και επειδή το ίδιο με μένα ζουν και άλλοι νέοι άνθρωποι, Στείλτε ένα μήνυμα σε αυτούς τους νέους ανθρώπους για να ολοκληρώσουμε και την συνέντευξη.
1: Εγώ θα ήθελα για αυτούς, για τα νέα τα παιδιά, πρώτα απ' όλα να διαφυλάττουν τη σωματική τους και την πνευματική τους ακεραιότητα.
2: Η ώρα είναι 4.
3: Ειδήσεις.
4: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία, η αρχή της πολιτικής αεροπορίας, ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού, που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες, ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αριουπάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
3: Καιρός.
4: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
3: Από τον ήλιο, κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
5: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610 992 156. Σερβίς και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και ταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
6: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
6: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιανόπουλος.
7: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
6: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
8: Είμαστε στον αέρα του Ράδιο Γάμα 94 FM.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM.
6: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.

0: είναι 4:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρήγα Φερέως 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610 271 555.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα. Ένα δίπλα σας. Τζιλιάνου 1, παραλία Πατρών.
6: Γεια σας. Ακούτε ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

0: Η ώρα είναι 5.
1: Ειδήσεις.
2: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία. Η αρχή της πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε σε 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελέα της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η Συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
3: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610 640 600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
0: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
1: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροήδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610 429 105.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στον αθλητισμό, Νίκος Σπυρόπουλος.
6: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πέρα.

0: ώρα είναι 5:30.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610-271-555.
3: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Πατρών Κλάους 58 στον Λάγκουρα.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ACCTT. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
7: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
8: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
7: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
8: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
7: Πατρών Κλάους 102 απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
9: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
10: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

bella l'amore. Stasera

0: Η ώρα είναι 6.
1: Ειδήσεις.
2: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία, η αρχή της πολιτικής αεροπορίας, ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού, που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες, ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Η εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούζ. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
3: Άμα το άκουγα, από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο Δίο στην Πάρτα, συνθυμάμαι να βάζω να σε πούμε το ραδιοπράγμα. Πάντα είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου
0: Κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά.
1: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες στο χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610 341 088.
4: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
5: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
4: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
5: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
4: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
5: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
4: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
5: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
4: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610 311 927.
6: Παιδιά που φορούν γυαλιά μυοπίας. Τώρα πιο χαρούμενα, πιο ελεύθερα. Γνωρίστε τους νέους προηγμένους φακούς για τη διαχείριση της παιδικής μυοπίας στα καταστήματα οπτικών Φίλιππος Καμίσης. Δεν είναι απλά διορθωτική φακή. Είναι μια ολιστική προσέγγιση που αποδεδειγμένα καθυστερεί την εξέλιξη της μυοπίας στα παιδιά. Είναι ασφαλέστεροι, πιο ανθεκτικοί, πιο λεπτοί, ενισχύουν την ευεξία και υποστηρίζουν τη σωστή στάση του σώματος. Πώς? Ελάτε να σας εξηγήσουμε από κοντά. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Για χαρούμενα παιδιά, γεμάτα αυτοπεποίθηση. Οπτικά Φίλιππος Καμίσης. Γυαλιά ηλίου, οράσεως, φακή επαφής. Στην πλατεία Γεωργίου και στη Μεζόνος 107 και Ερμή.
7: Αξία μοναδική και σχέση σταθερή. Η κατσαρόλα της Τούλας. Η μαμά μικρών και μεγάλων που αναλαμβάνει να μας προσέχει καθημερινά με σπιτικό, καλό μαγειρεμένο και νόστιμο φαγητό. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Όταν το καθημερινό φαγητό μετατρέπεται σε γιορτή με την ποιότητα και τις μοναδικές συνταγές της μαμάς Τούλας. Παραδοσιακό εστιατόριο. Η κατσαρόλα της Τούλας. Ρίγα Φέρειος 49, δίπλα στην πλατεία Όλγας. Τηλέφωνο 2610
8: 271-555. Ρε παιδιά, ακούω για εκλεκτούς μεζέδες, ακούω για τις χειροποίητες νοστιμίες που υπάρχουν σε κάθε πιάτο, ακούω για τη θέα της θάλασσας που την έχει στο πιάτο, ακούω και δεν καταλαβαίνω. Πότε φεύγουμε για Σούσουρο? Εδώ και τόσα χρόνια σας σερβίρουμε πάντα με χαμόγελο και την ίδια ποιότητα στα πιάτα μας. Σούσουρο στην παραλία Ψανής, στην Αύπακτο. Γαστρονομία σε άλλο επίπεδο.
9: Ράδιο Γάμα 94FM.
10: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης.
11: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.
12: Nous deux, c'est une histoire d'amour qui doit se cacher

0: ώρα είναι 6:30.
1: Σαροταβέρνα τα αστέρια. Δροσερό περιβάλλον, δίπλα στο κύμα. Κάθε ημέρα, φρέσκα, ντόπια ψάρια και ψαρομεζέδες. Μέντορος 1, στην παραλία Προαστίου, στην Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-43-43-49.
2: calabritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calabritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. calabritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα, αλλά και υγρά αεριοκίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγρά αεριοκίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο.
4: Ράδιο Γάμα 94FM.
5: Στην ενημέρωση, Γιώργος Καρβουνιάρης, Έφη Τσιμάρο.
6: Ράδιο Γάμα 94FM.

Johnny. Wenn du Geburtstag hast, bin ich bei dir zu Gast.

0: Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. Η ώρα είναι 7.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνι στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
2: Ειδήσεις.
3: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένο σε βλάστηση στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δίωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία. Η αρχή της πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η Εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
2: Καιρός.
3: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
4: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
5: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Μιλίχου και Αλιάρτου 20 Σιχενά.
6: Ασφάλεια, προστασία, σιγουριά. Εξασφαλίστε τα σήμερα με μια επίσκεψη στο Ρουμελιώτη.
7: Συστήματα ασφαλείας και αυτοματισμοί Ρουμελιώτης.
6: Η ασφάλειά σας είναι δική μας ευθύνη.
7: Συναγερμοί, ρολά και γκαραζόπορτες.
6: Κάμερες και συστήματα παρακολούθησης.
7: Κάντε τη ζωή σας εύκολη και ευέλικτη με το έξυπνο σπίτι.
6: Ανοίξτε τα ηλεκτρικά ρολά, τη θέρμανση, τα φώτα από το κινητό σας.
7: Ρουμελιώτης. Αξιόπιστες και οικονομικές λύσεις για την ασφάλεια του σπιτιού και της επιχείρησής σας.
6: Αγίου Ανδρέου 162. Τηλέφωνο 2610-311-927.
8: Από τον ήλιο κρατήστε μόνο τη φωτεινή πλευρά. Τέντες Σφακιανάκη. Ολοκληρωμένα συστήματα τέντας και σκίασης. Τέντες από τα καλύτερα ελληνικά και ευρωπαϊκά τεντόπανα. Απεριόριστη ποικιλία σε σχέδια και υφάσματα. Μελέτη χώρου, σχεδιασμός και τοποθέτηση που καλύπτει κάθε σας ανάγκη. Τέντες παντός τύπου, αυτοματισμοί, στόρια, ρόλερ, ρόμαν, πέργολες, κασέτες, ζελατίνες, επισκευές. Πάντα οικονομικά, πάντα ποιοτικά. Τέντες Σφακιανάκη. Δοκιμασμένες το χρόνο. Θεμιστοκλέους 7 και Δημητρίου Υψηλάντου. Τηλέφωνο 2610-341-088.
9: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
10: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος.
11: Εμπιστεύσου το όχημά σου σε ένα σύγχρονο, εξειδικευμένο συνεργείο Mercedes-Benz και Smart με εξοπλισμό τελευταίας τεχνολογίας. Carfix Μαυρέλης. Καλύτερη διαφήμιση, οι ικανοποιημένοι πελάτες μας. Εμμανουήλ Ροίδη 80 Πάτρα. Τηλεφωνό 2610-429-105.
12: Ράδιο Γάμα 94FM.
13: Στην συγχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
3: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και ακούτε Ράδιο Γάμα 94FM. Μα πες μου πως περνάει η αγάπη, κι αν δεν είναι αγάπη τότε τι.

0: ώρα είναι 7:30.
1: Έχετε πρόβλημα αποχέτευση στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος.
1: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
2: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πίγασος. Τηλέφωνα 2610-6242-22 και 6977-2843-76.
1: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
3: Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
4: Ράδιο Γάμα 94FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
5: Γεια σας, ακούτε Ράδιο Γάμα. Είμαι ο Κώστας Τουρνάς. Καλή ακρόαση.

radiogamma.gr. Σταθμός στην ενημέρωση. Moi, j'aime le musical.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ειδήσεις.
2: Έτοιμο να καταρρεύσει είναι το εγκαταλελειμμένο κτίριο της οδού Γερμανού μετά τη μεγάλη φωτιά που ξέσπασε στο εσωτερικό του χθες το απόγευμα, προκαλώντας πανικό στους περίοικους. Η αστυνομία απέκλεισε το επικίνδυνο ακίνητο και παραμένει σε επιφυλακή. Η πυρκαγιά ξέσπασε καθώς ήταν πνιγμένος ευλάστησης στη συμβολή των οδών Γερμανού και Ηλίας πίσω από την πλατεία Ομονίας, ενώ οι φλόγες επεκτάθηκαν προς την οδό Γεωργίου Ρούφου. Μετά τη δύο-ωρη μάχη της πυροσβεστικής, τελικά η φωτιά ελέγχθηκε και μετά την κατάσβεση οι αρχές επικεντρώθηκαν πλέον στη στατικότητα του κτηρίου, καθώς οι ζημιές που υπέστη προκαλούν ανησυχία για κατάρρευση. Η περιοχή παραμένει οριοθετημένη και καλό είναι οι πολίτες να μην πλησιάζουν στο ακίνητο αυτό. Δεκάδες νεκροί και τραυματίες στην Κολομβία μετά το σεισμό των 7,4 Ρίχτερ που έπληξε χθες στη χώρα. Μέχρι στιγμής οι νεκροί φτάνουν τους 132. Ο ισχυρότατος σεισμός προκάλεσε βιβλική καταστροφή, αφήνοντας πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εγκλωβισμένους στα συντρίμμια. Δήμαρχοι πολλών περιοχών της Δυτικής Κολομβίας, κάνοντας τον πρώτο τραγικό απολογισμό, μιλούν για δεκάδες νεκρούς και κτίρια που κατέρευσαν και πολλούς ανθρώπους να βρίσκονται εγκλωβισμένοι στα ερείπια. Μάλιστα, η Κολομβία. Η αρχή της πολιτικής αεροπορίας ανέφερε ότι έχει διακοπεί η λειτουργία 7 τουλάχιστον αεροδρομίων λόγω σοβαρών ζημιών. Σύμφωνα με το Αμερικανικό Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, το εστιακό βάθος του σεισμού που σημειώθηκε στις 7.30 το πρωί τοπική ώρα χτες ήταν στα 100 χιλιόμετρα και επίκεντρο στην επαρχία Τσόκο στα δυτικά της χώρας. Έγινε δε αισθητός μέχρι τη Βενεζουέλα, τον Ισημερινό και τον Παναμά. Σε βοήθεια προστρέχουν όλες τις χώρες της Λατινικής Αμερικής αλλά και οι Ηνωμένες Πολιτείες, διαθέτοντας άμεσα 15 εκατομμύρια δολάρια. Εισαγγελική παρέμβαση έγινε χθες για τα αιωλικά πάρκα σε όλη τη χώρα μετά τη μεγάλη πυρκαγιά που κατέκαψε τη Βιωτία. Πανελλαδική προκαταρτική εξέταση για τη λειτουργία, τις άδειες, τη συντήρηση και την ασφάλεια των εγκαταστάσεων των ιδιωτικών αιωλικών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας διέταξε η Εισαγγελία της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρισμού σε συνεννόηση με τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου με στόχο τη διερεύνηση τυχών ποινικών ευθυνών. Νέα άνοδος αναμένεται στις τιμές του πετρελαίου όσο απομακρύνεται η συμφωνία Ηνωμένων Πολιτειών Ιράν για το Ορμούς. Ειδικότερα σύμφωνα με τα διεθνή μέσα μαζικής ενημέρωσης, το αμερικανικό αργό ξεπερνά το όριο των 80 δολαρίων ανά βαρέλι, ενώ το Brent κινείται στα 85,53 δολάρια το βαρέλι. Δημοσία δαπάνη θα πραγματοποιηθεί η κηδεία του μεγάλου Έλληνα, στοχαστή και συγγραφέα Στέλιου Ράμφου, ο οποίος έφυγε από τη ζωή χθες σε ηλικία 87 ετών, αφήνοντας πίσω του ένα σημαντικό συγγραφικό και φιλοσοφικό έργο. Σύμφωνα με κοινή υπουργική απόφαση, το κόστος της κηδείας θα καλυφθεί από το δημόσιο για τις εξαιρετικές υπηρεσίες που είχε προσφέρει στον ελληνικό πολιτισμό και τη φιλοσοφία. Ο Στέλιος Ράμφος γεννήθηκε στην Αθήνα το 1939 και αρχικά σπούδασε στη νομική σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών και το 1965 έφυγε για το Παρίσι, όπου συνέχισε τις σπουδές του στη φιλοσοφία. Δίδαξε μέχρι και το 1974 στο Πανεπιστήμιο της Βενσέν και στη συνέχεια γύρισε στην Ελλάδα, όπου και εγκαταστάθηκε μόνιμα. Στη διάρκεια της πολυετούς συγγραφικής του διαδρομής ασχολήθηκε με τη φιλοσοφία, τη θρησκεία και την ψυχολογία, την ιστορία και την ελληνική ταυτότητα. Αγοράκι 2,5 ετών έπεσε από μπαλκόνι στην παραλία Πατρών. Ένα δέντρο ανέκοψε την πτώση του, σώζοντάς του τη ζωή. Ευτυχώς δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή του. Οι συνθήκες του συμβάντος διερευνώνται, άμεσα κινητοποιήθηκαν οι αρχές και το παιδί μεταφέρθηκε άμεσα στο Καραμανδάνιο Νοσοκομείο Παιδών, όμως στη συνέχεια κρίθηκε απαραίτητη η μεταφορά του στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο του Ρίου για περαιτέρω εξετάσεις.
1: Καιρός.
2: Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στη Δυτική Ελλάδα, καθώς σε πορτοκαλί συναγερμό βρίσκονται αρκετές περιοχές, αλλά και η Πάτρα αναμένεται να ψηθεί σήμερα στην κυριολεξία. Σύμφωνα με τις προγνώσεις, στην πόλη μας θα επικρατήσει ηλιοφάνεια με τη θερμοκρασία να φτάνει τους 39 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα είναι βόρειοι στα 4 με 5 βουφόρ.
1: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο Αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524-47. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
0: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη. Στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο.
3: Αναζητάς εγγυημένη ποιότητα και ποσότητα στα καύσιμα? Θέλεις απόδοση και οικονομία?
4: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος. Άριστης ποιότητας καύσιμα αλλά και υγραέριο κίνησης. Με την εγγύηση Eco και την κορυφαία εξυπηρέτηση και αξιοπιστία του ονόματός μας.
3: Πρατήριο υγρών καυσίμων Eco Παπαγιαννόπουλος.
4: Τώρα και υγραέριο κίνησης.
3: Πατρών Κλάους 102, απέναντι από το Παμπελοποννησιακό στάδιο. Ράδιο Γάμα 94FM.
4: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
5: Ράδιο Γάμα 94FM. Όλη μέρα η καλύτερη παρέα.

0: ώρα είναι 8:30.
1: Παράδοση είναι οι διαχρονικές αξίες μιας γενιάς να δίνονται στην επόμενη. Να επιλέγεις τη γεύση, την ποιότητα και να δημιουργείς τη δική σου ιστορία. Παράδοση είναι να απολαμβάνεις καθημερινά υπέροχα πιάτα καμωμένα με αγάπη. Από το 1960, Ταβέρνα Γλαύκος. Γευστικές απολαύσεις με σπιτικά φαγητά. Ταβέρνα Γλαύκος, Ζαχαρόπουλος Βασίλειος, στην Περιβόλα Πατρών. Τηλέφωνο κρατήσεων 2610-640-600. Ταβέρνα Γλαύκος, η ιστορία της απόλαυσης.
2: Ταβέρνα Γλαύκος, κάθε Πέμπτη, κατσικάκι στα Κλίματα και κάθε Τετάρτη και Παρασκευή, προβατίνα παϊδάκια στα Κάρβουνα. Ταβέρνα Γλαύκος, στην περιοχή Γλαύκος. Calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων, ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις, γεγονότα, πολιτισμός. Calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6.30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στο Νογά, δίπλα στην Αλτοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
4: Έχετε πρόβλημα αποχέτευσης στο σπίτι, στο γραφείο, στον επαγγελματικό σας χώρο? Έχουμε την αποτελεσματικότερη λύση.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος.
4: Η εταιρεία διαθέτει το μεγαλύτερο στόλο αποφρακτικών, πιεστικών και αναρροφητικών μηχανημάτων, αλλά και τη μοναδική μονάδα ελέγχου με κάμερες υψηλής ευκρίνειας που εντοπίζουν τις διαρροές στους αγωγούς, καθώς και χημικές τουαλέτες για όλους τους χώρους όπως ορίζουν οι κοινοτικές οδηγίες.
5: Τεχνική εταιρεία αποφράξεων Πήγασος. Τηλέφωνα 2610-62-42-22 και 6977-28-43-76.
4: Υπεύθυνος Δυτικής Ελλάδας, Πλούμης Ιωάννης.
6: Είμαι ο Γιάννης Μαθές και ακούτε Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Έχουμε τα πάντα, αλλά κυρίως έχουμε πάντα την καλύτερη διάθεση να σας εξυπηρετήσουμε.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Με αγάπη και μεράκι προσφέρουμε καθημερινά ολόφρεσκα φρούτα και λαχανικά, τα πιο εκλεκτά τυριά, αϊλανδικά και είδη παντοπολείου στις καλύτερες τιμές.
2: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, Παντανάσης 39, Ακτίβη Μέων 111, Τζιλιάνου 1, Παραλία Πατρών, Κορίνθου 372 και Σμύρνης. Μιλίχου και Αλιάρτου 20, Σιχενά. Πατρών Κλάους 58, στον Λάγκουρα.
2: Παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος. Γιατί προτεραιότητά μας είναι να σας εξυπηρετούμε.
3: Να τα πω γάμα από το άκουγα. Από τα πρώτα ραδιόφωνα που άκουγα, όταν πήγαινα στο δύο στην Πάτρα, σε θυμάμαι να βάζω να σου το ραδιογράμμα. Πάτε είναι το 4.
4: Μέτρησα τα χρόνια μου κι είδα πως περάσανε πιο πολλά, πιο πολλά, πιο πολλά.
2: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
5: Για γεύση και ποιότητα στο τραπέζι σας, παραδοσιακό παντοπολείο Στασινόπουλος.
1: Σε 6 σημεία στην Πάτρα, ένα δίπλα σας. Κορίνθου 372 και Σμύρνης.
6: Ξέμεινε η Νταλίκα και αναζητάς επισκευή στην Πιτσί Πινελόπη ασυζητητή. Κάλεσε στο 2610-992-156. Σέρβις και ανταλλακτικά για φορτηγά, λεωφορεία και νταλίκες. Άμεσο αποτέλεσμα εδώ και 60 χρόνια. Συνεργείο Πιτσί Πινελόπη στη Νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών. Είσοδος από Άγιο Βασίλειο. Ράδιο Γάμα 94FM.
7: Στον αθλητισμό, Νίλτος Σπυρόπουλος.
8: Ράδιο Γάμα 94FM. Το διαχρονικό ραδιόφωνο.

0: Ράδιο Γάμα 94FM, ο ιστορικός σταθμός από το 1983
1: και συνεχίζουμε μαζί.
2: Και λαλά. Μα ο Βάρης είναι γάμα μαλάσσα. Σε γρέρε γάμα βάτσο σαν καμάρα. Σε κρέρε καμπατσίς και πόμις πάρα.

0: είναι 9:30.
1: Είναι μίνι και ήρθε για να μείνει. Coffee Market Stores. Εδώ θα βρείτε ζεστό, φρέσκο ψωμί, σνακ, τσιγάρα, προϊόντα για το σπίτι και απολαυστικό καφέ που μπορείτε να τον πάρετε στο χέρι αλλά και να τον απολαύσετε στο καθιστικό μας. Καφέ Mini Market. Ανοιχτά από τις 6:30 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Πανεπιστημίου 166, κοντά στον ΟΓΑ, δίπλα στην Αντοζωοτροφική. Τηλέφωνο 2610-453-312. Coffee Market Stores. Η αγαπημένη στάση της ημέρας.
2: calavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. calavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής Αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. calavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
3: Ράδιο Γάμα 94 FM. Στον σχολιασμό, στην επικαιρότητα, Άρης Μιλιώνης.
4: Ράδιο Γάμα 94 FM.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma, 94 FM, pour vous.

écoutez La Musique Magique, Radio Gamma 94 FM pour vous.

0: Bruno? Che cosa ci canti?
1: Ti ruberei.
2: Oh, Massimo, cosa mi dici, mo?

Ascoltate la musica magica. Radio Gamma 94 FM. Per voi. Η ώρα είναι 10.

0: Από το 1975, μία υπόσχεση μένει ίδια. Να προσφέρουμε στο αυτοκίνητό σας τη φροντίδα που αξίζει. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Εξειδικευμένο σέρβις για Hyundai, Kia και Chevrolet. Με πώληση και μεταφορά οχημάτων, εγκατάσταση συστημάτων υγραερίου και συντήρηση με τα πιο σύγχρονα διαγνωστικά εργαλεία και γνήσια ανταλλακτικά. Με εμπειρία δεκαετιών και άρτια εκπαιδευμένο προσωπικό, εγγυόμαστε ασφάλεια και σιγουριά σε κάθε διαδρομή. Συνεργείο αυτοκινήτων Αφή Αντωνέλη. Δημοκρατίας 21, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-524447. Από το 1975, η εμπιστοσύνη στο δρόμο.
1: Ράδιο Γάμα 94FM.
2: Στον πολιτισμό, Ελευθερία Αστεριοπούλου.
3: Μείνετε συντονισμένοι στο Ράδιο Γάμα 94FM.

0: ώρα είναι 10.30.
1: Kalavritapress.gr. Ροή ειδήσεων. Ενημέρωση. Με ένα κλικ στις οθόνες σας. Kalavritapress.gr. Η ενημέρωση της ορεινής αχαΐας. Ειδήσεις. Γεγονότα. Πολιτισμός. Kalavritapress.gr. Με ένα κλικ. Ενημέρωση.
2: Ράδιο Γάμα
3: 94FM.
2: Αχαΐα.
3: Ηλία.
2: Ετωλοακαρνανία.
3: Και www.radiogamma.gr.

0: Η ώρα είναι 11.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.
0: Στην ψυχαγωγία Θόδωρος Παπαθεοδόρου, Παντελής Μαυρίδης.
1: Ράδιο Γάμα 94 FM.

0: Όλες οι πτήσεις έχουν ακυρωθεί λόγω απεργίας. Ευχαριστούμε για την κατανόησή σας.
1: Αν το γνωρίζαμε έγκαιρα.
2: Από όποια οπτική και να το δεις, η γνώση είναι δύναμη.
3: Και η επιλογή για το μέλλον των παιδιών μας δεν μπορεί παρά να είναι επιλογή ποιότητας, επιλογή γνώσης. Ενημερωθείτε για τις μοναδικές προσφορές του φροντιστηρίου που έχει βάλει την ποιότητα της δουλειάς του πάνω από κάθε είδους εμπόριο.
2: Επιλογή γνώσης Παντανάσης 34. Υπεύθυνος σπουδών Παντελής Μαυρίδης. Τηλέφωνο 2610-2233-99. Email info@epilogignosis.gr και στο Facebook Επιλογή Γνώσης για να είσαι μέσα.
3: Γιατί η γνώση είναι δύναμη. Ραδιογάμα 94FM.
2: Στην οικονομία, στα γεγονότα, Πολυχρόνης Θοίδης. Ραδιογάμα 94FM.